0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης στους 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Live από την Πλατεία Ελευθερίας.
1: Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη.
0: Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr. Love.

0: λάδι που σε λυτρώνει.
1: Είναι το Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

Live από την Πλατεία Ελευθερίας. Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη. Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Υπάρχει λόγος, θέλω να έρθεις.
2: Love Radio Crete's 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.
4: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: Το Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: Αγάπη μου, σου γράφω ένα ποίημα.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια.
2: I take my look at you, you're taking me out of the ordinary.
0: Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβ Ρέντιο Κρήτης 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Ρέντιο Κρήτης 102,8.

παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

από την Πλατεία Ελευθερίας. Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη. Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr.

Εγώ στο δρόμο του θανάτου και εσύ στο δρόμο της ζωής. Που να σε βρω, που να με βρεις. Βάλε με μέσα στην

0: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element, Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811 118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
1: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
2: Στην Anek Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anek Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr. Στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
4: Είμαι ο Τόνης Ρεμός.
5: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
6: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
7: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
8: Είμαστε οι Μέλισσες.
9: Καλημερούδια, Λαβρέντιο Κρήτης 102,8. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης. Τη Μαρία τη φάγανε η γάμη και θα έρθει μετά τις 8, παιδιά. Σήμερα υπομονή. Μείνετε μαζί μας μέχρι τις 10. Θα κάνουμε παρέα εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Επιστροφή εδώ, σαν αβαγή, Σάρο Βινσόνε, στο Love Radio Κρήτη 102,8. Είμαι ο Γιάννη Οκαπνίδη και πάμε να δούμε τι θα γίνει σήμερα με τον καιρό, που είναι μια προσφορά τη Climatologic, που από το 1996 είναι μαζί μα στην αγορά εναλλακτικών και μη πετρελαϊκών μορφών και ψήξη και θέρμανση. Climatologic.gr είναι η ιστοσελίδα που πρέπει να μπείτε και φυσικά μπορείτε να πάτε και στο φυσικό του κατάστημα, Ελευθερίου Βενιζέλου 106, στο δρόμο προς, στον κόμπο προ Γάζη, λίγα μέτρα από τον κόμπο προ Γάζη, για να δείτε από κοντά τη δουλειά του. Και πάμε να δούμε σήμερα Δευτερούλα τον καιρό. 27 βαθμοί η μέγιστη θερμοκρασία έχει πέσει. Τα αεράκια έκαναν τη δουλίτσα τους. Έτσι και μας έκαναν λίγο μια ιδιαίτερη ψήξη που μας αρέσει πολύ. Και 22 βαθμοί ελάχιστη θερμοκρασία. Ηλιόλου στη μέρα. Από αύριο περιμένουμε και κάποια συννεφάκια. Για να δούμε πώς θα πάει αυτό. Τώρα έρχεται ο Νίκος Οικονομόπουλος για παράδειγμα.

0: Η φυσικοθεραπεία σας, ειδικότητά μας. Η αποκατάστασή σας, προτεραιότητά μας. Υδροτζή, Physiotherapy Hall. Σε ολιγομελή group ή personal, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Προγράμματα αποκατάστασης εντός ή εκτός πισίνας που εγγυώνται τα αποτελέσματα. Υδροτζήμ, Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, βρεφικές κρεμεζιώτης, φύτρωνες, καφέ και baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, φαρίν λακτεγιώτης 2 ευρώ και 52 λεπτά και φύτρο δημητριακά μαρμελάδες συγκοφρέτες με έκπτωση 50%. Νες καφέ κλασίκ 200 γραμμαρίων 5 ευρώ και 64 λεπτά. Τυρί γκούντα 350 γραμμάρια 2 ευρώ και 35 λεπτά. Με 2 συσκευασίες baby lino κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Στα φύλλη Κρήτης 2 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και φέτος, back to school με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες από το 2023.
2: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Καλημέρα σας. Πρωινό στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Μαρία Λιαδάκη.
4: Και ο Γιάννης Καπνίδης. Και νομίζω ότι οι περισσότεροι έχουμε ήδη καφέ στο χέρι.
3: Αν πάλι σκέφτεστε τον επόμενο, στο John Coffee θα βρείτε καφέ, φρέσκους χυμούς, smoothies, αλλά και γλυκά και αλμυρά σνακ για κάθε στιγμή της ημέρας.
4: Και να θυμίσουμε ότι πλέον λειτουργεί και το νέο κατάστημα στη Λεωφόρο Ικάρου 79, ενώ υπάρχει καθημερινά και delivery. John Coffee, ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις το όνομά της.
5: Τα ωραιότερα ελληνικά
6: και ξένα τραγούδια.
7: Live shows κάθε μέρα.
8: Όλη μέρα.
9: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
10: Και τις έσχερες

Τα Radio Crete 102,8. Δεν ξέρω τι κάνατε το Σαββατοκύριακο. Εγώ πάντως έκανα πραγματικά ό,τι ήταν δυνατό για να ξεκουραστώ. Ήταν μετά από αρκετό καιρό το πρώτο Σαββατοκύριακο και θα περάσει αρκετός καιρός για να έχω ένα τέτοιο Σαββατοκύριακο που δεν είχα καθόλου υποχρεώσεις. Αιμοδοσία το είχα κάνει, δεν χρειάστηκε να κατέβω στο κέντρο καθόλου. Ραντεβού δεν είχα καθόλου. Τις υποχρεώσεις μου με την προετοιμασία του συνεδρίου τις είχα τελειώσει. Τις προετοιμασίες για το περιοδικό σχεδόν τις είχα τελειώσει. Οπότε, παιδιά, θα σας πω τι έκανα. Διδόθηκα στον καναπέ, δεν έκανα απολύτως τίποτα. Εγώ δεν ξέρω, σας το έχω πει και όλα, το έχουμε συζητήσει και με τη Μαρία. Για μένα, ξεκούραση είναι ακριβώς αυτό το πράγμα. Να μπορώ να είμαι σε ένα χώρο που έχει τέλεια θερμοκρασία, δεν μπορώ τις ζέστες, δεν μπορώ τα κρύα, δεν μπορώ τις, πώς το λένε, τα πάνω και τα κάτω στις θερμοκρασίες. Να έχω το βιβλιαράκι μου δίπλα, μια τηλεόραση να μπορώ να βάλω ό,τι σειρές θέλω και παρακαλώ πολύ να έχω ανοιχτά όλες τις πλατφόρμες ανοιχτές, συγγνώμη, να μπορώ να επιλέξω ό,τι θέλω τελευταία στιγμή και μπορεί να μην δω και τίποτα, μπορεί να μην ανοίξω καν το βιβλίο, μόνο που ξέρω ότι υπάρχουν αυτά γύρω μου, είμαι μια χαρά. Και νερό δώστε μου, ούτε καν φαγητό δεν θα ζητήσω. Τόσο καλόβολος είμαι και θα μου περάσει το Σαββατοκύριακό μου σαν μια αναπνοή, έτσι ακριβώς όπως το λέει ο Αντώνης Ωρέμος που έρχεται τώρα.

0: Αλήθεια τώρα λοιπόν, εδώ στο Λαφρίντιο Κρήτης 102,8 είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης της Μαρίας, της έπεσε λίγο βαρύς ο γάμος από ό,τι φαίνεται παιδιά. Είχε μια, θα το πω, υπερκόπωση, γιατί η προετοιμασία, εντάξει, όπως έχουμε πει και άλλες φορές και το έχω πει και κατηδίαν εδώ στο σταθμό στον αέρα, είναι μια πολύ αγαπημένη οικογένεια, μια όμορφη οικογένεια και τώρα με το γάμο του αδερφού της φυσικά ενώθηκαν ξανά όλοι για να τον γιορτάσουν, να γιορτάσουν την καινούργια του αρχή αυτή. Επομένως όλο αυτό δεν το συζητάμε, όσο κι αν ήταν έτσι χαρούμενο και διασκεδαστικό για όλη την οικογένεια, είχε μια σχετική κούραση και το βλέπω το μαράκι να την ακούσετε τώρα που θα έρθει λίγο μετά τις 8. Θα σέρνεται η καημένη. Ναι, θα πέρασε τέλεια, θα μας τα πει κιόλας εδώ στον αέρα, αλλά σίγουρα είμαι σίγουρος ότι θα έρθει εδώ και θα θέλει φορείο. Περιμένω πώς και πώς να τη δω, βέβαια, να μου πει πώς πέρασαν στον γάμο του αδερφού του το Σαββατοκύριακο, πώς πέρασε και εκείνη το Σαββατοκύριακο. Έρχεται τώρα ο Συντάρτα, ακόμη πάμε να τον ακούσουμε, δυνατά υπέροχος ρομαντικός.
1: Όσο κι αν λες πως δεν

Love Radio Κρήτης 102,8. Ακούσαμε Pretty Maids και Please Don't Leave Me. Και αυτό που ήθελα να πω είναι ότι αυτό το συγκεκριμένο τραγούδι και μαζί με πάρα πολλά άλλα ανήκει σε εκείνη την κατηγορία που μας ενώνουν όλους εμάς που έχουμε μία κοινή ταυτότητα. Είτε είμαστε παραγωγή, είτε είμαστε προσωπικό του Love Radio, είτε είμαστε ακροατές απλοί του Love Radio, είτε είμαστε διαφημιζόμενοι. Αυτά τα τραγούδια είναι στην κατηγορία εκείνη που μόλις πατήσεις το κουμπάκι και ανοίξεις το ραδιοφωνάκι σου, βάλεις την εφαρμογή σου στο love1028.gr και ακούς από το κινητό σου ή από το κομπιούτερ του σπιτιού σου, την υπολογιστή, το Love Radio, καταλαβαίνεις ότι ακούς αυτόν τον σταθμό. Είναι τραγούδια που είναι η ταυτότητα του Love Radio. Μόνο εδώ θα τα ακούσετε, υπέροχα τραγούδια, και αυτά είναι που μας ενώνουν και μας κάνουν όλους μια ομάδα. Υπάρχουν φυσικά επιτυχίες, υπάρχει μουσική που έρχεται, φεύγει, περνάει και όλα αυτά. Συγκεκριμένα όμως τραγούδια θα τα ακούτε συνέχεια, είναι θρύλοι τραγούδια, είναι υπέροχα. Και αισθάνομαι κάθε φορά που πατάω το κουμπάκι και ακούω ένα τραγούδι και αμέσως καταλαβαίνω ότι παίζει Love Radio, ότι αυτό είναι το στοιχείο που όλους εμάς που λατρεύουμε αυτή τη συχνότητα, το 102,8, είναι ένα στοιχείο που μας ενώνει. Πάμε να ακούσουμε τώρα και έναν τραγουδιστή που είναι εμβληματικός για τον Love Radio Κρήτης και δεν είναι άλλος από τον Γιώργο Σαμπάνη, από τον ουρανό.

κατέβα και στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Μα δεν τελειώσαμε.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Απόλαυσε τον αγαπημένο σου καφέ. Διάβασε το βιβλίο σου. Ή σέρφαρε με γρήγορο Wi-Fi. Όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Κρήτης 102,8 κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομο Σαμπουτιέ.
1: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
2: Είμαι Μάριο Μαμικούλ. Είμαι Μάριο Μαμικούλ.
1: Μπράβο Νικόλα, Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3, στο Γάζι. Και στα social media, Μίνι Μάτζιο.
2: Μίνι Μάτζιο, Μάμι Κουλ.
3: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
4: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-25-3000.
0: Καφές, τσεκ. Χυμός, τσεκ. Smoothies, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee. Τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου και αν βρίσκεσαι. John Coffee. Ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
5: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
6: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
7: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
6: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
7: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
6: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
7: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
6: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
8: Choco Big, γιγαντιαία απόλαυση.
6: Choco Big, από τη Fresh Snack.
9: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
10: Είμαι ο Τόνης Ρέμπος, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
11: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
12: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
13: Είμαστε οι Μέλισσες.
14: Καλημέρα όλη μέρα εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης. Κάποιοι ξυπνήσατε τώρα για να πάτε σχολείο, κάποιοι ξυπνήσατε για να πάτε τα παιδιά σε σχολείο, άλλοι για τη δουλειά. Καλημέρα σε όλους όσους μας ακούτε.

μέρα και μέσα στην ημέρα τηλέφωνα πολλά. Τώρα τα κλειδιά πετάς και λες, νιστάζεις κι ούτε μ' αγκαλιάζεις.

Λαβρέντιο Κρήτη 102,8 και ήρθε η ώρα του καιρού που είναι μια προσφορά τη Climatologic. Η Climatologic από το 1996 είναι μαζί μα στην αγορά εναλλακτικών και μη πετρελαϊκών μορφών και οικολογικών μορφών. Θα προσθέσω και ψήξη και θέρμανση και φυσικά μπορείτε να βρείτε και ηλιακού θερμοσύφωνε και για το σπίτι και για το γραφείο. Climatologic.gr θα τα βρείτε όλα εκεί ή πηγαίνετε Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 5 μέτρα από τον κόμβο τη ανόδου, εκεί στην πορεία προ Γάζη και θα βρείτε το τοπικό του κατάστημα για να τους δείτε και να τους γνωρίσετε από κοντά. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τον καιρό. Σεπτεμβριανός ο καιρός, έτσι λίγο, πώς να το πω, λίγο φθινόπωρο, λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, λίγο όλα τα έχει. Δεν θα λέμε θάλασσα πια βέβαια, για να μην ξεμυαλίζονται τα μικρά μας που ξεκίνησαν σιγά σιγά και δειλά-δειλά να πηγαίνουν στο σχολείο. Εμείς θα κρατήσουμε ένα επίπεδο και μια σοβαρότητα, παρακαλώ. Σήμερα λοιπόν η θερμοκρασία θα είναι στους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο του Ηρακλείου. Η ελάχιστη θερμοκρασία θα είναι πολύ ωραία στους 22 και θα είναι δροσερά. Από αύριο να ξέρετε ότι η βραδινή θερμοκρασία πέφτει κι άλλο. Θα έχουμε κατά τη διάρκεια της ημέρας, φαίνεται, συννεφιές, οι οποίες θα κρατήσουν και τη βραδινή θερμοκρασία σε αρκετά χαμηλά επίπεδα, 19 με 20. Είχαμε καιρό να δούμε κάτω από τους 20 βαθμούς Κελσίου βράδυ, να που ήρθε η ώρα. Τώρα θέλω όλοι μαζί, όπου και αν βρίσκεστε, να βάλετε τέρμα τα ραδιοφωνά σας, γιατί έρχεται η μία και μοναδική Άννα Βύση για να μας θυμίσει τι ωραία που περάσαμε το καλοκαίρι με το αγαπημένο μας Αιγαίο.

0: live από την Πλατεία Ελευθερίας.
1: Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη.
0: Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr. Love.

0: μα.
1: Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης και σας έχω ένα πάρα πολύ ωραίο νέο για την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Χορεύουμε για τη ζωή στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Ο Σύλλογος Ήριδα για τα Δικαιώματα Ατόμων με Αυτισμό μας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά με τους Κώστα και Γιώργο Σαριδάκη, τον Μανώλη Καλικάκη και τον Γιάννη Μαρτσάκη με τη φιλική συμμετοχή του κριτικού συγκροτήματος Αριστοτέλης. Στην παρουσίαση θα είναι η Εύη Χριστάκη. Γενική είσοδος 12 ευρώ, για τα παιδιά 8 ευρώ, ενώ για τα αμαία είσοδος είναι ελεύθερη. Όλα τα έσοδα της βραδιάς θα διατεθούν για το έργο και τις δράσεις του Συλλόγου Ήριδα. Και αυτό που ήθελα να πω είναι τέτοιες ευκαιρίες πολύ ωραίες όπως αυτή για την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ που θα πάμε να χορέψουμε όλοι μαζί για τη ζωή είναι ό,τι πρέπει για να μπορέσουμε όλοι μας να βάλουμε το λιθαράκι μας για μια καλύτερη κοινωνία. Εδώ στο Love Radio τα αγαπάμε πάρα πολύ αυτά. Τα event κάνουν τη διαφορά και γι' αυτό το λόγο, επειδή ακριβώς η συμβολή είναι πάρα πολύ μικρή και θα περάσουμε και όμορφα, να είμαστε όλοι εκεί για να δώσουμε δύναμη σε αυτόν τον σύλλογο που κάνει πραγματικά τεράστιο έργο. Τώρα έρχεται η Νάταλι Μπρούλια με Torn και επιστρέφω και εγώ ξανά σε μένα.

0: Είναι το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Ίσως αύριο να φτιάξω μια θάλασσα με τα δάκρυα μου που για σένα χάλασα.
0: Νούμερο 3.
2: Η γειτονιά στο πόδι και στο παράθυρο σου κι ο καπνίσμα σκοτώνει μόνο το χαμογελό σου.
0: Νούμερο 2.
3: Let me be, let me be. Don't stop, don't stop, just feel.
0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
4: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
5: Τι κάνεις?
6: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
5: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
6: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
5: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
6: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
5: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
7: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Climatologic Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sales Service.
8: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
7: Τηλεφωνικό κέντρο 2810-254-222. Climatologic Base Vasilis. Η κλιματολογική επιλογή.
9: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
10: Σίγουρα δεν πήγαν στο ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
9: Στα κοντά.
10: Κοντά είναι και το ανθοπολείο Heaven.
11: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven. Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζη Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
12: Σε κάθε περίσταση εκφράσουμε ένα λουλούδι.
13: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
14: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
15: Έως την Τετάρτη, σκύψεις και συσκευασίες Giga μόνο 13,90. Όλα τα υγρά πιάτων Fairy 900 ml μόνο 2,87. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός.
16: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
17: Τα ωραιότερα ελληνικά
18: και ξένα τραγούδια.
19: Live shows κάθε μέρα.
20: Όλη μέρα.
21: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
22: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: νύχτα.
1: Λαύρο Ιδιοκριτής 102,8. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης και βλέπω ότι το Ηράκλειο ενεργοποιείται σε πάρα πολύ όμορφα πράγματα αυτή την περίοδο και έχω συγκινηθεί πάρα πολύ. Μ' αρέσουν πάρα πολύ όταν γίνονται. Μ' αρέσει πολύ όταν γίνονται τέτοιες ενέργειες. Είχα περάσει έτσι Παρασκευή από το σημείο και είδα ότι υπάρχει ένας αναβρασμός. Στο Πάρκο Γεωργιάδη μιλάω και βλέπω ότι ήδη από το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου, ξεκίνησε και θα είναι εκεί ως την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο Πάρκο Γεωργιάδη το φιλανθρωπικό παζάρι Δεύτερο Χέρι, Βοήθειας του Συνδέσμου Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου. Βιβλία, παιχνίδια, είδη σπιτιού, κοσμήματα και πολλά ακόμη αντικείμενα περιμένουν να αποκτήσουν μια δεύτερη ευκαιρία, στηρίζοντας παράλληλα γυναίκες και παιδιά που χρειάζονται βοήθεια και προστασία. Μην το αφήσουμε να περάσει απαρατήρητο. Το ξαναλέω, ξεκίνησε το Σάββατο, θα είναι μέχρι τις 4 του Οκτώβρη. Πάρα πολύ καιρό, αρκετό καιρό. Προλαβαίνουμε όλοι μας να περάσουμε από το Πάρκο Γεωργιάδη, να δούμε όλα αυτά τα αντικείμενα που είναι από δεύτερο χέρι και να δώσουμε μία ευκαιρία σε γυναίκες και παιδιά που χρειάζονται βοήθεια και προστασία. Κάθε μέρα από τις 9 το πρωί έως τις 8 το βράδυ στο Πάρκο Γεωργιάδη δεν έχουμε δικαιολογία να πούμε «Α, δεν πρόλαβα», να πάμε όλοι να είμαστε εκεί, να βοηθήσουμε, να γίνουμε όλοι ένα.

0: Μαρία, ξέρεις τι δεν αλλάζει ποτέ το πρωί?
1: Ο καφές και το πρωινό μας.
0: Ακριβώς. Και στο John Coffee, εκτός από ποιοτικό καφέ, θα βρείτε φρέσκους χυμούς, smoothies, αλλά και γλυκά και αλμυρά snack.
1: Μένω κατάστημα λοιπόν στη Λεωφόρο Κάρο 79 και καθημερινό delivery John Coffee, διότι ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.

Και μετά την Έλενα Παπαρίζου μαζί σου, ήρθε η ώρα και εγώ μαζί σας να πάω στο βιβλιοπωλείο Χάρτα Ετός που βρίσκεται στη Δεδάλου 11 στο κέντρο του Ηρακλείου. Τα σχολεία ξεκίνησαν. Σήμερα είναι επίσημα μετά τον αγιασμό της Παρασκευής η πρώτη μέρα που θα έχουν έτσι τα παιδιά τα μαθήματά τους. Θα ξεκινήσουν σιγά σιγά. Θα δούμε και ποιοι καθηγητές λείπουν. Όπως κάθε χρόνο, πάντα υπάρχουν αυτά έτσι τα προβληματάκια. Πρώτη βδομάδα είναι προσαρμογή. Στο κεφάλι ψηλά, σηκωμένα τα μανίκια σας θέλω, παιδιά, και να πάμε όλοι μαζί στο βιβλιοπωλείο Χάρτα Ετός για να είμαστε έτοιμοι, προετοιμασμένοι με τα καλύτερα εφόδια για τη χρονιά αυτή. Θα μπορούμε να βρούμε στο Χάρτα Ετός και βοηθήματα για το σχολείο και ξενόγλωσσα βιβλία για τα φροντιστήριά μας και φυσικά μπορούμε να βρούμε όλη τη γραφική ύλη που χρειαζόμαστε, τσαντούλες αν δεν έχουμε πάρει ακόμη, τετράδια, μολύβια, όλα θα τα βρείτε εκεί. Αν έχετε πάρει τσάντα ήδη από το Χάρτα Ετός ή σκοπεύετε να πάρετε, να ξέρετε ότι έχετε 10% έκπτωση σε ολόκληρη τη λίστα που σας έχουν δώσει από το σχολείο. Επομένως, πάρτε τη μαμά και τον μπαμπά και πηγαίνετε στο βιβλιοπωλείο Χάρτα Ετός, γιατί υπάρχει και κάτι ακόμα. Έχουμε και δωράκια. Λοιπόν, με 30 ευρώ αγορές από το βιβλιοπωλείο Χάρτα Ετός μπαίνετε σε κλήρωση για 3 εκατοστά ευρώ δώρο επιταγές. Δεν είναι λίγο. Βιβλιοπωλείο Χάρτα Ετός, Δεδάλου 11, στο κέντρο του Ηρακλείου.

0: ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Love Radio Κρήτης 102,8 και στο γραφείο μέσα από το love1028.gr.

0: Λαύρο Ιντιοκρίτης 102,8. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης και ήρθε η ώρα να πάρουμε το αγαπημένο μας αυτοκίνητο, ένα σούπερ αγαπημένο αυτοκίνητο. Να σας πω όμως ότι πριν λίγο έβλεπα έτσι τις σκηνές από εχθές το βράδυ και πάλι με έπιασε μια συγκίνηση, με έπιασε μια έτσι, πώς να το πω, αγανάκτηση για όλα αυτά που έχουν συνέβει. Φυσικά μιλάω για τον Γιώργο Μαζονάκη, έχω αρκετά στεναχωρηθεί. Όσο περνάει ο καιρός και αυτό το Σαββατοκύριακο δηλαδή που περνούσαν έτσι ημέρες και έβλεπα με κάποιο τρόπο όλη αυτή τη στεναχώρια, όχι μόνο σε μένα, σε όλους μας να αυξάνεται, να ανεβαίνει. Ακούσαμε τα τραγούδια του, περάσαμε έτσι κάποιες στιγμές που σκεφτήκαμε πόσο ωραία ήταν που μας τραγουδούσε, πόσο ωραία τραγούδια. Όταν έβγαινε το καινούργιο το τραγούδι, καινούργιο το επιτυχία, πώς αισθανόμασταν όλοι και ήταν όλο αυτό, πώς να το πω. Με γέμισε με μια στεναχώρια που δεν ξέρω, που όλο αυτό που θα βγει. Έβλεπα εχθές τον κόσμο το βράδυ, πραγματική λαοθάλασσα. Στην Google, τώρα είναι η ώρα να πω και για την Google εδώ στο Ηράκλειο, να δούμε τι γίνεται στο κέντρο του Ηρακλείου, αλλά στην Google αυτό που έβλεπα εκεί στην περιοχή γύρω-γύρω από τον Ναό της Αγίας Τριάδας στην Νίκαια, ένα κόκκινο πράγμα πραγματικό, μια λαοθάλασσα που έκλεινε τους δρόμους, δεν μπορούσε να περάσει ούτε προς τη μια μεριά ούτε προς την άλλη κανείς. Ο κόσμος δεν έφευγε, ακόμα και αργά τη νύχτα, έτσι που σηκώθηκα και άνοιξα λίγο την τηλεόραση, τα live στο Instagram που έκαναν διάφορες εφημερίδες. Αυτό που έβλεπα ήταν πραγματικά τον κόσμο να κάθεται εκεί και να ξενυχτάει αυτόν τον άνθρωπο που τόσο πολύ αγάπησε. Χόρεψαν τα τραγούδια του, τραγούδησαν, έκαναν ένα πάρτι έξω από την εκκλησία που ήταν ένα πένθυμο, έτσι, μια χαρμολύπη. Δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω. Έχουμε κι εμείς οι Έλληνες έναν ιδιαίτερο δικό μας τρόπο να στεναχωριόμαστε. Έχουμε έναν δικό μας εντελώς τρόπο, σε όλο τον κόσμο μπορεί. Βάση περιπτώσει, ήταν πολύ συγκλονιστικό όλο αυτό και είναι συγκλονιστικό αυτό που συμβαίνει και σήμερα κορυφώνεται όλο αυτό. Φυσικά είναι η ταφή του στο τρίτο νεκροταφείο, καλά το λέω, στην Αθήνα. Τώρα εμείς σας πάρουμε το αγαπημένο μας αυτοκίνητο, το EC3 ηλεκτροκίνητο από την Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ, να κάνουμε μια βόλτα στο κέντρο του Ηρακλείου, να δούμε πώς πάει η κίνηση αυτή τη στιγμή. Και να τη σουσουράδα από το γάμο ήρθε, μπήκε μέσα λοιπόν. Θα μας τα πει σε λίγο, πάμε. Love Traffic. Love Traffic λοιπόν, και αυτή τη στιγμή ξεκινάει στην 62 Μαρτύρων. Από ό,τι φαίνεται, αρκετή κίνηση. Ήδη από τώρα έχουν ανοίξει τα σχολεία, επομένως το πανηγύρι ξεκίνησε. Δεν υπάρχει, δεν χωρεί αμφιβολίες περί τούτου. Εδώ βλέπω και τη Μαρία με το μαλλί κάγκελο που ήρθε από εκεί. Άγιος Ιωάννης Χωστός, δεν θέλετε να περάσετε. Προσπαθήστε να το αποφύγετε. Βλέπω και στην Κνωσού ήδη πάρα πολύ μεγάλη κίνηση στον κυκλικό στον Άγιο Ιωάννη. Από ό,τι φαίνεται, επιστρέψαμε στα καλά μας και επάνω στο Βόκαν στρίβεται προς βιομηχανική στο σημείο εκείνο. Έχει πάρα πολύ κίνηση. Δρόμος προς αεροδρόμιο, στη διασταύρωση Κάρου και Στέλιου Καζατσίδη. Πάρα πολύ κίνηση και εκεί. Καλώς ήρθες μαράκι μου με τα Άνθη Στολισμένη και ερχόμαστε εμείς σε λίγο.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 8.
2: Κρέμα, μυζήθρα με φύλλο χαρουπιού, σοκολάτα ή μήλο. Ή μήπως έναν από τους πολλούς πρωτότυπους συνδυασμούς. Πρόσθεσε toppings, crumble ή soft παγωτό και δημιούργησε τη δική σου ξεχωριστή μπουγάτσα. Έλα να γνωρίσεις το νέο κατάστημα από κοντά και απόλαυσε τη μπουγάτσα της επιλογής σου on the spot, on the go ή take away. Νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλου 39. It's coming in bites.
3: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στο Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
4: Το νέο φροντιστήριο είναι δίπλα σου. Από το γυμνάσιο ως το πανεπιστήμιο. Στις αγωνίες, στην προσπάθεια, στις επιτυχίες. Νέο φροντιστήριο. 51 χρόνια τώρα διδάσκουμε την επιτυχία. Με 82 φροντιστήρια και κέντρα μελέτης homework σε Ελλάδα και Κύπρο. Νέο φροντιστήριο. Και πέτυχες.
5: Σταματά Κυρωμήνα, Λεωφόρος Κνωσού 200. Τώρα και με homework ξένων γλωσσών.
6: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
7: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
6: Βεβαίως. Φιλέτο κοτόπουλου μόνο 6,99.
8: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
9: Hello, I'm Sam Smith.
10: This is Elton John.
11: Hey guys, it's Bruno Mars.
12: This is Alicia Keys.
13: Hey, what's up? This is John Legend.
14: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
0: Καλημέρα, καλημέρα. Λαβρίδιο Κρήτη 102,8. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης και απέναντι μου η πανέμορφη, πανέξυπνη, απαστράπτους, αλαμπερή, ανθεστολισμένη από τον άμμο. Μαρία Λιαδάκη.
5: Χωρίς φωνή, Μαρία Λιαδάκη. Έπρεπε να παίρνουν μια εβδομάδα και οι συγγενείς του γαμπρού και της νύφης.
0: Δεν μπορείς, παιδί μου, είσαι και εσύ σαν τη Lynn Rimes. Can't fight the moonlight, εσύ το αστραφτερό αυτό δεν μπορείς. Ποιο να πρωτοφάιτς, βρε.

Τώρα έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε, θα σου έχουν πει πως αντιδρώ.

0: Και τι λέει η ψυχολογία, Γιάννη μου Καπνίδη?
1: Τι λέει η ψυχολογία?
0: Ότι δεν πρέπει να ανεβαίνει, να κατεβαίνει η ψυχολογία μας. Πρέπει να την κρατάμε έτσι σε κάτι όμορφα πλαίσια.
1: Ναι.
0: Η θερμοκρασία τώρα ανεβαίνει, κατεβαίνει. Δεν σου αλλάζει η ψυχολογία αντίστοιχα?
1: Καλά, χθες το βράδυ είδες, μας έψησε.
0: Δεν το συζητάμε. Και το μεσημέρι. Είχα χθες και άλλη εκδήλωση back to back. Θα στα πω σε λίγο.
1: Α, είχες και.
0: Βεβαίως. Εγώ Σαββατοκύριακο εκδηλωνόμουν.
1: Έτσι. Και εγώ έλεγα στον κόσμο το πρωί ότι σε πήρε ο γάμος από κάτω και δεν μπορείς να τον αντέξει, αλλά έχεις εκδηλώσει.
0: Ποιος γάμος, είχα και άλλες εκδηλώσεις. Λοιπόν, μην ακολουθείς τα πάνω και τα κάτω της θερμοκρασίας εσύ. Δεν με αφήνω από εκεί την αναφορά όπως την έχω ετοιμάσει. Η κλιματολόγηση από το 1996 έχει λύσεις για να απολαύσεις το χώρο όπως πρέπει, με κλιματισμό, μη πετρελαϊκή θέρμανση, ηλιακούς θερμοσύμφωνες, αφιγρατήρες και πολλά πολλά ακόμη. Ελευθερίου Βενιζέλου 160 θα τους βρούμε, μόλις 5 μέτρα από τον κόμβο της ανόδου, εκεί προς το γάζι. 281-0254-222 και τα τηλέφωνά σας. Την καλημέρα μας όλη την ομάδα. Την καλημέρα μας την ιδιαίτερη στην Αρετούσα, η οποία πάει σχολείο και καλή σχολική χρονιά. Να ευχηθούμε ιδιαίτερη.
1: Από σήμερα λοιπόν μπαίνουμε σιγά σιγά σε φθινοπορεινούς ρυθμούς. Ο υδράκιος κατηφορίζει και η ζέστη των προηγούμενων ημερών υποχωρεί. Ευτυχώς Παναγίτσα μου, γιατί το χτεσινό ήταν ειδικά από το αποκορύφωμα. Στο Ηράκλειο η μέγιστη θα φτάσει στους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου, ενώ νωρίς το πρωί και μετά τη Δύση θα νιώσουμε μια αισθητή δροσιά με το θερμόμετρο κοντά στους 17 βαθμούς Κελσίου. Να κάνω το σταυρό μου, παιδιά, δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα που βλέπω. Ο ουρανός σήμερα θα έχει λίγες έως και κατά διαστήματα περισσότερες νεφώσεις. Στα νότια του νησιού δεν αποκλείεται καμία ασθενής έτσι και πρόσκαιρη βροχούλα, θα τη δείτε που είστε και στα νότια. Ενώ στα ορεινά πιθανή τυπική όμβρη το απόγευμα. Τίποτα το έντονο πάντως. Τι ωραία που τα λέω έτσι και στα αρχαίλληνικα. Πάρα πολύ μ' αρέσει.
0: Τους ζουριάσαμε.
1: Θα έχουμε και λίγο αεράκι, μην ανησυχείτε ως προς αυτό. Και φυσικά θα έχουμε και τη Μαρία εδώ να πετάγεται και να μας διακόπτει για να δείξει τι έξυπνη που είναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει, έχει χάρη που σέβομαι τον αδερφό σου. Όμβρους θα έχουμε.
0: Όμβρους
1: έχει χάρη που σέβομαι τον αδερφό.
0: Τι είναι αυτό, δεν ξέρω τι είναι.
1: Είναι η βροχή.
0: Όμβρους του
1: ζωστρού. Όμβρος και το όμβριο είδωρ. Τα όμβρια είδα τα τίποτα, δεν ξέρεις πια.
0: Δεν αντέχω.
1: Έχει χάρη που σέβομαι τον αδερφό σου που παντρεύτηκε.
0: Είμαι λαϊκιά εγώ.

0: These beautiful things that I've got.
1: Λαβρίδιο Κρήτης 102,8. Καπνίδης Γιάννης και Μαρία Λιαδάκη εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Και βλέπω εδώ τώρα από το χάρτη της Google, γιατί έτσι λίγο έχουμε και εμείς τα δικού μας τύπου live. Πάνω από το τρίγωνο που σχηματίζουν οι τρεις δρόμοι γύρω από την εκκλησία που βρίσκεται για λαϊκό προσκύνημα ο Γιώργος Αμαζονάκης, και είναι Γρηγορίου Λαμπράκη, Πέτρου Ράλη και η Χρυσοστόμου Σμύρνη. Στη Νίκαια είναι αυτοί οι τρεις δρόμοι. Κάνουν ένα τρίγωνο και κυκλώνουν την εκκλησία. Η κίνηση είναι το κάτι άλλο. Εντάξει, είναι και Δευτέρα πρωί, έτσι μιλάμε για την περίοδο. Γύρω-γύρω, βόρεια του Πειραιά, τέλος πάντων. Γίνεται χαμός, αλλά εν πάση περιπτώσει εκεί εχθές το βράδυ ήταν το αδιαχώρητο. Σήμερα το πρωί συνεχίζεται, ειδικά μπροστά στην εκκλησία. Γίνεται χαμός, κόσμος ακόμα υπάρχει, εννοείται. Και επειδή θέλαν οι άνθρωποι του Γιώργου του Μαζονάκη, είχαν πει η οικογένειά του, και έχουν όλο το δικαίωμα, έτσι δεν το συζητάμε. Έχουν όλο το δικαίωμα να ζητήσουν η νεκρόσιμη ακολουθία να γίνει από, σε στενό οικογενειακό κύκλο. Αυτό βέβαια είναι
2: φύση αδύνατο.
1: Δεν υπήρχε καμία περίπτωση να μπορέσουν να μαζέψουν όλο αυτό τον κόσμο, να φύγει.
2: Έχει γίνει και τόσο σούσουρο γενικά.
1: Ναι, οπότε... έχει γίνει χαμός. Οπότε νομίζω ότι είναι καλύτερα έτσι. Ο κόσμος έδειξε όλο το σεβασμό παρά τις διαφορές που είχαν η οικογένεια μεταξύ τους. Αυτά συμβαίνουν βέβαια και στις καλύτερες οικογένειες, να το πω και εγώ αυτό.
2: Ναι.
1: Οπότε καλύτερα δεν κρίνουμε κανέναν. Όχι εμείς, κανείς δεν πρέπει να κρίνει κανέναν. Η οικογένεια είναι εκεί. Η μητέρα του είχε.
2: Το θέμα είναι ότι έφυγε ένας άνθρωπος έτσι άδικα, θα μπορούσε έτσι να σωθεί. Τώρα από εκεί και πέρα το πώς θα γίνει το.
1: Αυτό που προκάλεσε αρκετό εκνευρισμό και σχολιάστηκε, αλλά εγώ βέβαια το ήξερα γιατί έχει ξανασυμβεί. Ήταν οι 6 μήνες στέρηση άδεια στον γιατρό, και αυτό ήταν που όλο και όλο μαζί με το πρόστιμο.
2: 6 μήνες ήταν μόνο και όλο και όλο. Δεν θα
1: αυτό
2: γίνει δίκη.
1: Κάνει, αυτό είναι από τη μεριά του ιατρικού συλλόγου. Αλλά ο ιατρικό σύλλογο
2: ναι,
1: ακόμα.
2: Θα δίκη.
1: Αυτό είναι το ποινικό το κομμάτι, ναι.
2: Okay.
1: Φυσικά. Και στο ποινικό κομμάτι είναι μέχρι 10 χρόνια κάθριξη. Και για του δύο το ρισκάρουν, γιατί είναι σε έκθεση. Και αν αποδειχθεί ότι είναι η υπέτειη εκείνη για τον θάνατο, τελείωσε. Θα είναι σίγουρα, θα φυλακιστούν. Αλλά όπως και να έχει, αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο ιατρικός σύλλογος, μην περιμένετε από τον ίδιο τον ιατρικό σύλλογο μεγάλες ποινές. Δεν πέσει αυτό το πράγμα να γίνει. Δεν έγινε ποτέ. Έτσι δεν θα γίνει, δεν υπάρχει περίπτωση. Οπότε αυτό είναι. Έβαλε τα πρόστιμά του γύρω στις 80-90.000, δεν ξέρω πώς είναι σύνολο, και 6 μήνες στέρηση της άδειας.
2: Πάντως από όταν έγινε αυτό το γεγονός, δεν σου φαίνεται ότι ο Μαζονάκης τραγουδάει τώρα τα τραγούδια του από εκεί που είναι και θα εννοεί πραγματικά?
1: Ναι, όλα τα τραγούδια
2: κάπως
1: έχουν ένα νόημα.
2: Έχει πάει. Σαν να ήταν για αυτή την περίοδο όλα τα τραγούδια και να τα άφησε έτσι παρακαταθήκη.
1: Άλλαξε την ιστορία. Άλλαξε την ιστορία στη λαϊκή μουσική, αυτό θα πω.
3: Τι

0: Love Radio Crete 102,8. Γιώργος Μαζωνάκης ήταν αυτός. Εμένα πες μου ποιος. Και εμείς εδώ είμαστε.
1: Εμείς
0: σας
1: καταλαβαίνουμε. Καταλαβαίνουμε ότι θέλετε το 100% ηλεκτρικό με SUV χαρακτήρα και μοντέρνα σχεδία Citroën E-C3 και σας έχουμε τη λύση. Πηγαίνετε Μανουήλ Βενέρης, ΑΕ. Κάντε το test drive σας και έχετε όφελος έως και 5.600 η τιμή κίνηση για την Urban Range από 17.900. Οπότε καταλαβαίνετε ότι η ηλεκτροκίνηση είναι πιο προσιτή από ποτέ στην Μανουήλ Βενέρης ΑΕ με τη μοναδική εγγύηση και ποιότητα. Και τώρα με το E3 πάμε για Love Traffic.
0: Love Traffic. Love Traffic λοιπόν, και η ταλαιπωρία ξεκίνησε αφού άνοιξαν τα σχολεία στην 62 Μαρτύρων. Πάρα πολύ μεγάλη ουρά, ειδικά στο κυκλικό εκεί πέρα στην έξοδο. Θα τη συναντήσετε στον Άγιο Ανετοχωστό επίσης και στον Εσταυρωμένο, στην κάθοδο, στην είσοδο προς το Ηράκλειο. Θα συναντήσετε μεγάλες καθυστερήσεις και ουρές. Στην Ούλοφ Πάλμε επίσης μπλοκαρισμένος ο δρόμος στην κάθοδο. Πάρα πολύ μεγάλη ουρά. Παιδιά, αυτό που βλέπω είναι το κάτι άλλο και συνεχίζεται και μετά τον ΒΟΑΚ στη λεωφόρο Ιωνίας η ταλαιπωρία. Επίσης στην λεωφόρο Κνωσού, στο κυκλικό στον Άγιο Ιωάννη, γίνεται κακός χαμός. Στο Ηράκλειο, εκεί κοντά στην, στη λεωφόρο Ικάρδια, στα προς Μεσταλιού Καζαντζίδη. Στο Φανάρι επίσης θα συναντήσετε πάρα πολύ κίνηση. 6956-64-1028, στείλτε τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού, αν κάπου έχει κίνηση και δεν το έχουμε μεταδώσει.
2: Δουλεύεις, σερφάρεις, απολαμβάνεις. Όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Crete 102,8, κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio cafe στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαμπουτιέ.
3: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια. Αληθινά σχόλια μαθητών και γονέων.
4: Οι καθηγητές έχουν όρεξη για μάθημα και είναι εκεί για κάθε απορία. Νιώθω πολύ άνετα στο φροντιστήριο Κόπακα.
5: Μαθαίνω σωστά αγγλικά, έχω ευχάριστες εμπειρίες και συμμετέχω εύκολα γιατί οι καθηγητές εξηγούν καλά το μάθημα.
6: Η ποιότητα και το χαμόγελό σας με κάνουν να νιώθω εμπιστοσύνη και ασφάλεια στο φροντιστήριο Κόπακα.
7: Από την πρώτη στιγμή νιώσαμε εμπιστοσύνη και οικειότητα. Με αποτέλεσμα την καλύτερη απόδοση του παιδιού μας.
8: Κέντρα ξένων γλωσσών Κόπακα. Για εμάς η καλύτερη διαφήμιση είστε όλοι εσείς. Σας ευχαριστούμε.
9: Εγγραφές από 7 Σεπτεμβρίου.
10: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
11: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
10: Τι λες παιδί μου?
11: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
10: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε eFood, στο Box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
12: Αγάπη, τρέξε!
13: Τι είναι πάλι βρε κορίτσι μου?
12: Χάλασε η κουζίνα, δηλαδή ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
13: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
12: Αλήθεια λέω άνθρωπέ μου, δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
13: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
12: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
13: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
12: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
13: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
14: Κάθε παιδί αξίζει μια όμορφη αρχή στην εκμάθηση αγγλικών. Στις ξένες γλώσσες Κεφαλογιάννη Αλμπάνη ξεκινάμε από την τρίτη δημοτικού με παιχνίδι, βιωματικές εμπειρίες και σύγχρονα μέσα διδασκαλίας. Εξάσκηση στο listening με αυθεντικούς διαλόγους. Ενίσχυση της ορθογραφίας με ψηφιακά μέσα. Τακτικές επαναλήψεις σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Ξένες γλώσσες Κεφαλογιάννη Αλμπάνη. Δεντιδάκεδων 7 στο κέντρο της πόλης έναντι Παλαιάς Πολυκλινικής Ηρακλείου. 50 χρόνια γεμάτα χαμόγελα μαθητών και επιτυχής πορεία μέχρι την κατάκτηση του Proficiency.
15: τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια.
16: Live shows κάθε μέρα.
15: Όλη μέρα.
17: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
18: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Εδώ είμαστε, Love Radio Crete 102,8 Second Voice και Let Me Be. Λοιπόν, εγώ πέρασα, όπως καταλαβαίνεις, πολλές οικογενειακές στιγμές με το γάμο του αδερφού και πολύ ανιψιά έχει. Έτσι, πέρασαμε χρόνο και με ανιψιές. Όσο δεν πάει, η οποία η μία ανιψιά, η Εβίτα, ξεκίνησε και πήγε πρώτη φορά στο σχολείο.
1: Τι έγινε?
0: 2,5 ετών. Πήγε στο προ-προ-νύπιο, όχι, πώς το λένε, παιδικό. Ωραία. Οπότε ενθουσιασμένη, οκ, okay, μια χαρά. Στην αρχή λίγο έκανε τη μαμά της κάτι βλέμματα, έλα εδώ που πας. Τώρα ενθουσιασμένη. Άμα τη ρωτάς λοιπόν, Εβίτα, τι κάνετε στο σχολείο? Τη ρωτάω κι εγώ έτσι πολύ αθώο, όπως ρωτάμε τα παιδάκια. Εβίτα, τι κάνετε στο σχολείο, τι περιμένεις να σου πει το παιδί?
1: Τι θα περιμένει να σου πει?
0: Παίζουμε. Άλλο. Περιμένετε έτσι κάτι να σα πει.
1: Παίζουμε. Ξέρω εγώ τι θα μου πει άλλο. Παίζουμε, γελάμε, περνάμε ωραία.
0: Λέει χαμηλόφωνο λοιπόν η Βίτα. Απόλυτη ησυχία.
1: Απόλυτη ησυχία κάνουν στο σχολείο.
0: Λογικά θα του το πει δασκάλα σου. Λέει κάνε απόλυτη ησυχία. Κατά απόλυτη ησυχία.
1: Τι κάνει, απόλυτη ησυχία.
0: Και άμα τη ρωτήσει τι κάνει σχολείο, απόλυτη ησυχία.
1: Έτσι. Ξεκινάει ωραία πάντα στο. Και αν θέλετε το παιδί σα να συνεχίσει και να ωραία και να έχει τη σωστή προετοιμασία και την κατάλληλη καθοδήγηση, φυσικά φροντιστήρια Διακρότημα Ηρακλείου. Αυτή είναι η πρώτη επιλογή. Από την πρώτη ηλικίου με τριετή κύκλο προετοιμασίας για τις πανελλαδικές, ως την τρίτη ηλικίου με εντατικά τμήματα και έγκαιρη κάλυψη της ύλης. Εξειδικευμένα τμήματα ΕΠΑΛ όλων των ειδικοτήτων, φροντιστηριακά τμήματα και καθημερινή μελέτη για το γυμνάσιο, αλλά και ειδικά προγράμματα προετοιμασίας για τα πρότυπα γυμνάσια και μαθητές 5ης και 6ης δημοτικού. Με εξειδικευμένους καθηγητές, σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, ολιγομελή τμήματα και εξατομικευμένη καθοδήγηση. Και φυσικά επαγγελματικός προσανατολισμός, ημερίδες καριέρας, πιστοποιημένη σύμβουλη και δωρεάν career gate test K16+ για τους μαθητές στον Διακρότημα. Και τώρα απόλυτη ησυχία που λέει και η Εβίτα, για να σας πω πού θα τα βρείτε. Λεωφόρος Κνωσού 227 και Γερουλάνου 2, Λεωφόρος Κνωσού 210 και Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 58. Και τώρα πάμε να ακούσουμε Μιχάλη Χατζηγιάννη και να αφιερώσω το τραγούδι στο Διακρότημα που αλλού. Έτσι σε θέλω.
0: Hey, η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούμε να έχουμε κάτι παραπάνω. Είναι ότι καλύτερο την καλημέρα μας σε όλη την ομάδα και στη Θάνια που πάντα έτσι χαμογελαστά και με πάρα πάρα πολύ καλή οργάνωση και όρεξη δημιουργεί πάρα πολύ ωραίες διαδικασίες για τα παιδιά και είναι αυτό το φροντιστήριο που θέλουμε.

0: Καλημέρα σας, πρωινό στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Μαρία Λιαδάκη
1: και ο Γιάννης Καπνίδης και νομίζω ότι οι περισσότεροι έχουμε ήδη καφέ στο χέρι.
0: Αν πάλι σκέφτεστε τον επόμενο, στο John Coffee θα βρείτε καφέ, φρέσκους χυμούς, smoothies, αλλά και γλυκά και αλμυρά σνακ για κάθε στιγμή της ημέρας.
1: Και να θυμίσουμε ότι πλέον λειτουργεί και το νέο κατάστημα στη Λεωφόρου Ικάρου 79, ενώ υπάρχει καθημερινά και delivery. John Coffee, ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις το όνομά της.

παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: If you creeping, just don't let me find out.
1: Oh,
0: get a hotel, never bring them to the house.
1: Oh,
2: Λαβρίντιο Κρήτη 102,8 και σας έχω εδώ ένα νέο την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Χορεύουμε για τη ζωή στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Ο Σύλλογος Ήριδα για τα Δικαιώματα Ατόμων με Αυτισμό μας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά με τους Κώστα και Γιώργο Σαριδάκη, τον Μανώλη Καλικάκη και τον Γιάννη Μαρτσάκη, με τη φιλική συμμετοχή του κριτικού συγκροτήματος Αριστοτέλης. Και στην παρουσίαση θα έχουμε την Εύη Χριστάκη. Γενική είσοδος 12 ευρώ, για τα παιδιά 8 ευρώ, ενώ για τα αμαία η είσοδος είναι δωρεάν. Όλα τα έσοδα της βραδιάς θα διατεθούν για το έργο και τις δράσεις του Συλλόγου Ήριδα.
3: Λοιπόν, εμείς εδώ είμαστε και έχω να σου πω κάτι από την αντίπερα οχθή. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που μόλις είπες.
2: Τώρα.
3: Αλλά αυτό που έχω ετοιμάσει δεν ταιριάζει πάρα πολύ με την αναφορά σου.
2: Θα ταιριάξει τώρα.
3: Λοιπόν, έχω μια θεωρία, διότι δεν θα φέρνεις μόνο εσύ επιστημονικές θεωρίες στο Live Radio Crete και θα μου το παίζεις όμβρους και αρχαιοπρεπείς. Και καθώς πρέπει.
2: Έτσι.
3: Θεωρητικά. Ένα κοτόπουλο θα μπορούσε να ψηθεί με περίπου 23.034 χαστούκια, καθώς η κινητική ενέργεια των χτυπημάτων μετατρέπεται σε θερμότητα. Ένα χέρι μάζης 0,4 κιλών που κινείται με 11 μέτρα το δευτερόλεπτο μεταφέρει περίπου 24 τζάουλ ένα χτύπημα. Ο υπολογισμός προϋποθέτει ότι όλη αυτή η ενέργεια προφάται από το κοτόπουλο χωρίς καμία απώλεια και για ένα και μοναδικό χαστούκι η απαιτούμενη ταχύτητα θα έφτανε θεωρητικά στα 1665,65 μέτρα το δευτερόλεπτο, σχεδόν δηλαδή πενταπλάσια του ήχου.
2: Απόν έρχεται τώρα και κατάδα κάνει ένα σχόλιο.
3: Πάρα... Παιδάκι με 23.034 χαστούκι και ψήνεις ένα κοτόπουλο χωρίς φούρνο.
2: Έρχομαι να σε ψήσω.
3: Ήταν λίγο δηλαδή αυτό. Κατέβα κάτω.

0: την Πλατεία Ελευθερίας.
1: Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη.
0: Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr. Love.

0: Λαβρίδιο Κρήτη 102,8. Higher Love και τίποτα, τίποτα.
1: Δεν καταλαβαίνω τι μου λέει.
0: Τίποτα, τίποτα. Είναι εσένα, πρέπει να σου τύχει τροχονόμο στη μέση του δρόμου, να σου κάνει σήματα, να μην καταλαβαίνει τίποτα.
1: Χαίρετε του ανθρώπου απ' έξω.
0: Γεια σα, άνθρωποι απ' έξω. Γεια σα. Λοιπόν, έτσι, πάμε να δούμε τώρα ένα υπέροχο αυτοκίνητο με SUV χαρακτήρα. Μοντέρνα σχεδίαση, υπογραφή άνεση τη Citroën. Θα το βρείτε στην Εμμανουήλ Βενέρη ΑΕ. Δεν είναι άλλο από το IC3. Το όφελο από την αγορά του φτάνει ω και τι 5.600 ευρώ. Πηγαίνετε στην Ανδρέα από Πανδρέο, δεν την αντέχω άλλο. Κάνει και σήματα. Μόρς 28 10 3 15 800. Στην Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ θα κάνετε ένα family test drive να το δείτε από κοντά. Και πάμε τώρα να κάνουμε αμέσως το γύρο μας στο κέντρο του Ηρακλείου, να δούμε πώς πάει η κίνηση.
1: Love traffic. Δύσκολα τα πράγματα. Σήμερα έχουν ξεκινήσει τα σχολεία, οπότε φαίνεται αυτό στο οδικό δίκτυο. Να πούμε ότι στον Σταυρωμένο, εκεί στην έξοδο της Εθνικής, έχει αρκετή ουρίτσα, ενώ 62 Μαρτύρων έχει αρχίσει σιγά σιγά να φορτώνει. Εθνικής Αντιστάσεως, Κνωσού, αλλά και στην έξοδο της βιομηχανικής περιοχής αντιμετωπίζουμε προβλήματα. Και αν πάτε προς αεροδρόμιο Ικάρου, αρκετά φορτωμένοι. Πω προς Άγιο Νικόλαο και από Άγιο Νικόλαο, από το ύψος του Αγίου Ιωάννη και του Καρτερού, είναι αρκετά ζόρικα τα πράγματα, οπότε οπλιστείτε με υπομονή και αν έχετε κι άλλο δρόμο, καλύτερα θα περάσετε. 6-9-56-64-10-28, αν είστε κάπου κολλημένοι και εμείς δεν το βλέπουμε.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Η σχολική χρονιά ξεκινά και όλα τα παιδιά θέλουν τα πάντα σε γραφικά. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Για σχολικές τσάντες, βοηθήματα, σχολικά βιβλία με δυνατότητα ντυσίματος και όλα όσα χρειαστούν οι μικροί μας φίλοι. Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Είμαστε πάντα δίπλα στο παιδί. Με την αγορά σχολικής τσάντας, έκπτωση 10% στη σχολική λίστα. Με αγορές άνω των 30 ευρώ, μπαίνετε στην κλήρωση για 3 δωρεπιταγές αξίας 100 ευρώ. Καφές, τσεκ. Χυμός, τσεκ. Smoothies, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee, τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου και αν βρίσκεσαι. John Coffee, ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
4: Γύρω από τα παιδιά, χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στον Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
5: Νέος χώρος, νέα σεζόν, ίδια αγάπη για το χορό. Η Nenas Academy σας υποδέχεται σε νέα διαμπτύση. Αρχιμίδους 12. Nenas Academy. Commercial ενηλίκων. Hip Hop για παιδιά και φίβους. Zumba, High Heels, χορογυμναστική και ενδυνάμωση. Nenas Academy. Νέος χώρος. Νέα σεζόν. Η ίδια αγάπη για το χορό.
6: Hydrogym Physiotherapy Hall. Ανακαλύψτε με τη βοήθεια του νερού τη νέα γενιά προγραμμάτων άσκησης και αποθεραπείας τραυματισμών και χρόνιων νοσημάτων. Προπόνηση θεραπευτικής άσκησης μέσα στην πισίνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις ηλικίες σε ολιγομελή group ή personal. Hydrogym Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
7: Χρωματιστή και Μολία. Ένα σύγχρονο και φιλικό κέντρο μελέτης και δημιουργίας για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Σε έναν ασφαλή και δημιουργικό χώρο, τα παιδιά οργανώνονται, προετοιμάζονται για το σχολείο και χτίζουν αυτοπεποίθηση. Ολιγομελή τμήματα με καθοδήγηση από εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Δίδω Σωτηρίου 19 στο Μασταμπά. Χρωματιστή και Μολία. Εκεί που η μάθηση παίρνει το χρώμα που της ταιριάζει.
8: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element. Μήνα ως 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811-118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
9: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
10: Είμαι ο Τόνης Ρεμός.
11: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
12: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
13: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
14: Είμαστε οι Μέλισσες.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα. Love Radio Crete 102,8. Εδώ είμαστε, έχουμε ξεκινήσει την εβδομάδα μας. Ώρα εξάτη με καφεδάκι στο καψί σας, Τόρια.
0: Καλημέρα, καλημέρα και από μένα. Και έρχεται τώρα κάτι που δεν είναι και πολύ ίσιο. Είναι λίγο έτσι να το πω ανισόπεδο. Σαν τη Μαρία ένα πράγμα.
1: Τι με βλέπεις ανισόπεδη, μπατάρο.
0: Ανισόπεδη σε βλέπω.
1: Ξέρεις ποιο είναι το θέμα? Ότι επειδή έχω πιαστεί από το χορό του Σαββατοκύριακου,
0: ναι,
1: λίγο το ισχύω, λίγο το γύρας. Καταλαβαίνεις ότι πάω
0: μας, μωρέ, θα πεις σαν τη βάρκα. Γύρας. Έλα εκεί, σε εμάς τα έλεμε να σου κάνουμε ένα ρεφρέ.
1: Θα

ξέρεις εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη, και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: Radio Crete 102,8. Η Μαρία Λιαδάκη εδώ χτυπιέται. Τη αρέσει πάρα πολύ
1: αυτό. Μου έχει μείνει από το Σαββατοκύριακο το Party Animal. All the time.
0: All the time, yes.
1: Ήρθε η ώρα του καλού μας του καιρού από την Climatologic, την αγαπημένη εταιρεία που σε ψύξη και θέρμανση, ό,τι και αν θέλουμε, βρίσκουμε στην Ελευθερίου Βενιζέλου 106. Την καλημέρα μας σε όλη την ομάδα. Πάμε για καιρό.
0: Πάμε για καιρό, λοιπόν. Από σήμερα μπαίνουμε σε φθινοπορεινούς ρυθμούς σιγά-σιγά. Από ό,τι φαίνεται, μέσα στη βδομάδα θα έχουμε και βροχούλες, λέει η πρόβλεψη. Αλλά για να δούμε πώς θα πάει αυτό. Ο υδράργυρος κατηφορίζει 28 με 30 βαθμούς Κελσίου σήμερα στο αγαπημένο μας Ηράκλειο. Το θερμόμετρο το βράδυ θα πέσει, λέει, μέχρι και τους 17. Για να δούμε, θα αληθεύσει κάτι τέτοιο? Οι όμβροι που σας έλεγα την πρώτη πριν και με κορόιδευε η Μαρία, θα έρθουν ή δεν θα έρθουν οι όμβροι?
1: Δεν νομίζω τώρα, τι θα βρέξει.
0: Δεν ξέρω, γιατί να μην βρέξει.
1: Έχει φθινοπωριάσει.
0: Φθινοποριάζει σιγά-σιγά. Να έρθει και καμιά.
1: Το πρώτο βρόχιο.
0: Ναι.
1: Να έρθει.
0: Θα έχουμε νεφώσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας σήμερα. Είναι ο προάγγελος, μάλλον. Βόρειοι άνεμοι 4 με 5 μποφόρ, τοπικά και 6. Η θάλασσα κρατάει ακόμα ζεστά νερά. Στους 27 βαθμούς είναι τα νερά, λέει, σήμερα στο Ηράκλειο, όπως και το Σαββατοκύριακο.
1: Θα κάνουμε ακροβούτι.
0: Ναι, θα ήταν ωραίο. Θα ήταν ωραίο. Τώρα έρχεται βέβαια ο David Guetta με Teddy Swims και Tones and I. Gone, gone, gone. Και πάμε.
1: Πάει το καλοκαίρι, παιδιά. Gone, gone, gone. Θέλετε, δεν θέλετε. Και 45 Αυγούστου δεν το λες. Το αύριο.

0: Love Radio Crete 102,8. Όχι, θα μιλάμε. Πες τώρα, Μαρία Κυσή.
1: Όταν το διάβασμα, έχω να πω, έχει πρόγραμμα, σωστή καθοδήγηση και λιγότερο άγχος, όλα γίνονται πολύ, πολύ πιο εύκολα. Στα φροντιστήρια διακρότημα Ηρακλείου, η προετοιμασία για τις πανελλαδικές ξεκινά από την πρώτη ηλικίου με τριετή κύκλο σπουδών και στην τρίτη ηλικίου υπάρχουν εντατικά τμήματα έγκαιρη κάλυψη της ύλης και συνεχής επαναλήψης. Να πούμε ότι τα τμήματα είναι ολιγομελής, σύγχρονα μέσα και εξατομικευμένη καθοδήγηση θα βρείτε εκεί στα φροντιστήρια διακρότημα Ηρακλείου. Στην Κνωσού 227 και Γερουλάνου 2, στη Λεωφόρο Κνωσού 210 και στην 62 Μαρτύρων 58.
0: Είδες τι έγινε στη συναυλία του Αντώνη Τουρέμου στη Θεσσαλονίκη.
1: Τι έγινε.
0: Χαμός.
1: Από ποια άποψη.
0: Ξεκίνησε με γκρίνια. Φυσικά όχι, δεν έπρεπε να γίνει στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου Χειρογύρου και δεν ξέρω και εγώ τι. Εντάξει, γκρίνια είναι γκρίνια. Μια χαρά.
1: Okay. Okay,
0: συμβαίνει. Και αυτό όχι ότι είναι μνημείο, όχι ότι είναι άγαλμα, γιατί υποτίθεται ότι η σκηνή του Αντώνη Ρέμου κύκλωσε το άγαλμα και το άγαλμα φαινόταν στη μέση τη σκηνή. Ήταν ένα πολύ εντυπωσιακό φαινόμενο αυτό που έγινε. Παρ' όλα αυτά, ο κόσμος καμία
1: σχέση. Του την είπε.
0: Του την είπε, κάποιοι του την είπαν ότι δεν έπρεπε να δοθεί άδεια, να γίνει αυτό και δεν ξέρω και εγώ τι κτλ. Εμένα, να σου πω την αλήθεια, δεν είναι ότι θεώρησα ότι το να τραγουδήσει ο Αντώνης Ρέμος σε μια τέτοια σκηνή που περιλάμβανε και αυτό το μνημείο ότι κάτι πρόσβαλε. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, μαζεύτηκαν 300.000 κόσμος. Όχι γέμισε, όχι πλημμύρα, όχι χαμός, έβρεχε. Και ο κόσμος τραγουδούσε. Και τη Γαρμπή είχε ένα μικρό ατύχημα και μετά αναγκάστηκε να κάνει και βίντεο για να δείξει ότι είναι
1: καλά. Καλά, είπανε και κακίες ότι γιατί δεν αναφερθήκαν στον Γιώργο Μαζονάκη. Ήταν και τραγουδίσαν.
0: Ήθελαν κάποιοι να ακυρωθεί η συναυλία, παιδιά. Η μουσική.
1: Μα γιατί να ακυρωθεί η συναυλία, παιδιά, εκτός ότι είναι η δουλειά κάποιου. Δεύτερον, άνθρωποι περιμένουν. Δηλαδή και αυτό η μουσική είναι ψυχοθεραπεία.
0: Δεν είναι μόνο αυτό.
1: Δεν είναι ότι το κάνει μόνο για διασκέδαση.
0: Είναι και ότι πώς θα τιμήσει ένα καλλιτέχνη που αφιέρωσε όλη τη ζωή στη μουσική με μουσική. Δεν μπορεί να κάνει κάτι. Εγώ πιστεύω ότι το καλύτερο που είχαν να κάνουν ήταν να συνεχίσουν η μουσική. Ειδικά εδώ ο κόσμος ήταν έξω από την εκκλησία που ήταν μέσα ο Γιώργος ο Μαζονάκης και τραγουδούσε τα τραγούδια του. Δηλαδή, τι έπρεπε να καταργήσουμε τη μουσική. Δεν γίνεται, παιδιά. Αυτά τα πράγματα δεν έχουν λογική. Εντάξει, γκρίνιες πάντα θα υπάρχουν. Η συναυλία είχε απίστευτη επιτυχία με 300.000 κόσμο. Κοσμοπλημμύρα στη Θεσσαλονίκη. Ο Αντώνης ο Ρέμος υπέροχο, οι καλεσμένοι του υπέροχοι. Η Κέτη Γαρμπή ευτυχώς είναι καλά μετά το μικρό ατυχηματάκι που είχε, κανένα απολύτως πρόβλημα. Όλα καλά.
1: Τέλεια. Πάμε για Νίκο Απέργη τώρα. Βάλουμε και ένα ρέμο όμως μετά, γιατί τώρα μου τον θύμισες.

0: Πάμε παρέα με το αγαπημένο Citroën C3 100% ηλεκτρικό από Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Να κάνουμε μια βόλτα στους δρόμους του Ηρακλείου και Love Traffic.
1: Love Traffic.
2: Love Traffic λοιπόν, και από ό,τι φαίνεται η ταλαιπωρία δεν έχει τέλος. Στην 62 Μαρτύρων, ήδη από τη Λεβίνου ξεκινάει ουρά για να καταλήξει στο κυκλικό, το τελευταίο της 62 Μαρτύρων. Αν θέλετε να βγείτε από το Ηράκλειο, βρείτε άλλο τρόπο. Αυτό συνεχίζεται και στους κόμβους στη Γιώφυρο και στον Εσταυρωμένο εκεί στην περιοχή επάνω, αν πηγαίνετε προς Ηρακλείου Μυρών. Και η είσοδος και η έξοδος από το Ηράκλειο είναι πραγματικά προβληματικές. Η κατάσταση είναι λίγο πιο βελτιωμένη στη Λεωφόρο Κνωσού, με λίγο λιγότερο κίνηση σε σχέση με πριν, όμως και η είσοδος του Ηρακλείου εκεί στον ΒΟΑΚ έχει και αυτή τα προβλήματά της. Και φυσικά δρόμος προς αεροδρόμιο σταθερά, μεγάλη ουρά στην Ικάρου, στη διασταύρωση με Στέλιου Καζαντζίδη, οπότε προσέξτε αν είναι να πάτε αεροδρόμιο. Στο κέντρο και η Δημοκρατία είναι αρκετά φορτωμένη, προσοχή σήμερα και οπλιστείτε με υπομονή.
1: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους. Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19, Αμουδάρα, και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-25-3000.
3: Γερμανικά στο γάζι. Ξεκλείδωσε το μέλλον σου και μάθε γερμανικά με τον πλέον σύγχρονο τρόπο. Treffpunkt, φροντιστήριο γερμανικής γλώσσας από το 2006. Έμπειροι καθηγητές, ολιγομελή τμήματα έως 6 άτομα. Διαδραστικοί πίνακες, καινοτόμες μέθοδοι, δανειστική βιβλιοθήκη μετατρέπουν την εκμάθηση των γερμανικών στο πιο συναρπαστικό ταξίδι γνώσης. Διονυσίου Σολομού 1, Γάζι, στην πλατεία Δημαρχείου. Φροντιστήριο γερμανικών Treffpunkt. Ξεκίνα τώρα.
0: Πληροφορίες στο 6947-56-1898.
1: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σανγκρία. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
4: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
5: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
4: Βεβαίως. Φιλέτο κοτόπουλου μόνο 6,99.
6: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
7: Κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, ραντεβού για τα απόλυτα Summer Vibes στο 360 Rooftop Bar του Αστόρια Καψής. Με Signature Cocktails, την ομορφότερη θέα της πόλης και τον DJ Manos Tadex με τα πιο δυνατά καλοκαιρινά sets από τις 8.30 το βράδυ. 360 Rooftop Bar Αστόρια Καψής, Πλατεία Ελευθερίας 11. Good music, great vibes.
8: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
9: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
8: Τέλειο. Πού είναι?
9: Κατεχάκι 14, στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
8: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
0: Τα ωραιότερα ελληνικά
10: και ξένα τραγούδια.
11: Live shows κάθε μέρα.
12: Όλη μέρα.
13: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
14: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: 92,8 Δανάη. Και άλλο και να σας πω ότι τα όμορφα πράγματα δεν τελειώνουν στην πόλη μας. Μέχρι την Κυριακή 4 Οκτωβρίου θα είναι στο Πάρκο Γεωργιάδη το φιλανθρωπικό μπαζάρ Δεύτερο Χέρι, Χέρι Βοηθείας του Συνδέσμου Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου. Κάθε μέρα 9 το πρωί με 8 το βράδυ μπορείτε να πάτε εκεί να δώσετε μια δεύτερη ευκαιρία σε κάποια αντικείμενα και φυσικά να βοηθήσετε το φιλανθρωπικό σωματείο Μελών Γυναικείων. Συγγνώμη, το Σύνδεσμο Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου. Κάθε μέρα λοιπόν 9 το πρωί με 8 το βράδυ, Πάρκο Γεωργιάδη, βιβλία, παιχνίδια, ειδή σπιτιού, θα τα βρείτε όλα εκεί από δεύτερο χέρι, αλλά θα γίνουν τα καλύτερα και αγαπημένα.
1: Και θα κάνετε και μια καλή πράξη καλό. Που είναι πολύ σημαντικό. Εγώ συνεχίζω με ζώδια τη εβδομάδα, διότι είναι Δευτερούλα σήμερα, οπότε πρέπει να ξέρουμε τι γίνεται εβδομάδα μα.
0: Ρίξε.
1: Ξεκινάω με κρυού στο πρώτο ζώδιο. Φίλοι και νέε γνωριμίε σα φέρνουν πιο κοντά σε ένα μεγάλο στόχο. Παράλληλα, θεραπεύετε ανασφάλειε και ξαναχτίζετε αυτοπεποίθηση με ωριμότητα και δύναμη. Μα αρέσει αυτό. Ταύρη, μια δημιουργική ιδέα προωθεί σταδιακά ένα σημαντικό επαγγελματικό σχέδιο. Παράλληλα, απομακρύνεστε από πολυκοσμία, θεραπεύετε παλιούς φόβους μέσα από βαθιά προσωπική ηρεμία και ενδοσκόπηση. Δίδυμη, η οικογενειακή υποστήριξη δίνει πραγματικές λύσεις σε θέματα σπιτιού και οικονομικών. Παράλληλα, ξεκαθαρίζετε τον κοινωνικό σας κύκλο και θεραπεύετε παλιές απογοητεύσεις από φιλικά πρόσωπα. Καρκινάκια, σημαντικές επαφές ξεμπλοκάρουν ένα επαγγελματικό ή οικονομικό ζήτημα. Παράλληλα, επανεξετάζετε παλιές απογοητεύσεις στην καριέρα και ορίζετε ξανά την επιτυχία με δικούς σας όρους. Λέοντες, μια οικονομική εκκρεμότητα τακτοποιείται μέσα από μεθοδικές κινήσεις. Παράλληλα, νέες εμπειρίες και φίλοι που σας στηρίζουν αποκαθιστούν την πίστη, την αισιοδοξία και την εμπιστοσύνη για το μέλλον. Παρθενάκια μου που έχετε και γενέθλια αυτή την περίοδο, μέσα από το φιλικό σας περιβάλλον λαμβάνετε στήριξη για ένα σημαντικό προσωπικό σας στόχο, αντιμετωπίζετε παλιές πληγές στις ερωτικές σας σχέσεις και μαθαίνετε να εμπιστεύεστε χωρίς να αγνοείτε τα όρια σας. Σήμερα έχει γενέθλια ένας αγαπημένος μας Παρθένος, εδώ στο Love Radio Crete 102,8, η Χριστίνα Γιασάκη, η Operation Manager και η κολόνα του σταθμού μας, την αγαπάμε κάπως λίγο παραπάνω από όλους.

0: Μαρία, ξέρεις τι δεν αλλάζει ποτέ το πρωί?
1: Ο καφές και το πρωινό μας.
0: Ακριβώς. Και στο John Coffee, εκτός από ποιοτικό καφέ, θα βρείτε φρέσκους χυμούς, smoothies, αλλά και γλυκά και αλμυρά snack.
1: Μένω κατάστημα λοιπόν στη Λεωφόρο Κάρο 79 και καθημερινό delivery John Coffee, διότι ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.

0: Λαβ Ρέιντιο Κρήτης 102,8. Εγκρίθηκε, κυρίες και κύριοι, από τον προϋπολογισμό του κράτους επίδομα υπομονής για όσους έχουν σχέση με Μαρία. Ο Μπάμπης ακούει να κάνει την αίτησή του τώρα.
1: Εσύ δικαιούσε, κανένα φράγκο.
0: Εγώ να δεις πώς θα πάρω. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων, να μην. Πάτε εκείνο το κουμπί, κάνει ένα άγχος, ένα στρες, Παναγία.
1: Δεν έχω άγχος. Σου λέω πώς να κάνουμε τη ροή για να είναι όλα πολύ πιο ρόδινα και όλα μαγικά. Λοιπόν, σε πάω στα επόμενα ζώδια, γιατί περιμένει ο κόσμος να ακούσει τι θα γίνει αυτή τη εβδομάδα. Έχω τα υπόλοιπα μισά. Ζυγή. Η αθόρυβη σκληρή εργασία αποδίδει και προωθεί ένα σημαντικό επαγγελματικό σας στόχο.
0: Ναι, λοιπόν, έρχεται.
1: Παράλληλα, μια σχέση αποκτά βάθος και σας βοηθά να θεραπεύσετε συστηματικά
0: τραύματα. Τόσο με το συμπάθειο.
1: Τόσο με το συμπάθειο, όπως το είπες. Σκορπιοί, έχετε θετικές εξελίξεις σε ένα θέμα σπουδών ή σε ένα ζήτημα που συνδέεται με το εξωτερικό.
0: Μπράβο τους Σκορπιούς.
1: Μικρές αλλαγές στην εργασία και στις συνήθειες βελτιώνουν ουσιαστικά τη φυσική και την ψυχική σας ευεξία. Και εγώ θέλω ευεξία. Κάτσε εδώ τώρα το τσιδροχό σου, θα έχει σε λίγο. Τοξότες. Μια μεθοδική κίνηση ξεμπλοκάρει οικονομικές εκκρεμότητες και υποχρεώσεις. Μια αισθηματική εξέλιξη ανανεώνει την αυτοπεποίθησή σας και θεραπεύει παλιές ερωτικές απογοητεύσεις με ωριμότητα. Παιδιά, πολύ ψυχική υγεία αυτή τη βδομάδα. Για να δω τα εγωκεράκια. Θετικές εξελίξεις σε ταξίδια, σπουδές και σχέδια στο εξωτερικό. Παράλληλα, οικογενειακές πληγές θεραπεύονται, η συμφιλίωση με το παρελθόν σταθεροποιεί και ενδυναμώνει τα επόμενα βήματα. Λοιπόν, μέχρι στιγμής έχουμε 10 στα 12 με ψυχική ηρεμία και συναισθηματικά υπέροχα πράγματα. Κάτσε εδώ τώρα του υδροχώου, θα λέει μια κουβέντα. Περίμενε. Υδροχώοι. Μια πρακτική εργασιακή κίνηση τακτοποιεί οικονομικές και γραφειοκρατικές εκκρεμότητες. Μα τα έφαγε όλο αδερφός στο γάμο. Δεν έχω τέτοιο. Δεν έχω τέτοια πρόβλεψη για μένα.
0: Σταμάτα, ωραία.
1: Παλιές παρεξηγήσεις επιλύονται καθώς εκφράζεται καθαρά όσα σκέφτεστε και διεκδικείτε να ακουστεί η άποψή σας. Αυτό το κάνω μια ζωή. Δεν το κάνω αυτή τη βδομάδα, αγαπητέ Ζαρατούστρα. Ηχθείες. Η ερωτική σας τόλμη βρίσκει θερμή ανταπόκριση. Ένα εργασιακό σχέδιο που τώρα οργανώνεται μπορεί να εξελιχθεί σε ισχυρή πηγή εισοδήματος, καθώς παράλληλα αναγνωρίζετε η αξία σας στον επαγγελματικό σας χώρο. Τα καλά είναι αυτή η εβδομάδα για τα ζώδια.
0: Ναι, για να δούμε.
1: Δεν έχουμε παράπονο. Νομίζω ότι όλα μαγικά θα έρθουν.
0: Ναι, το εύχομαι και εγώ πραγματικά. Όλα μαγικά να έρθουν. Εδώ με Μιχάλη Χατζηγιάννη έχουμε ξεκινήσει ήδη. Για να δούμε πώς θα πάει. Γιατί κοιτάς έτσι περίεργα εσύ.
1: Κοιτάω για να δω τώρα πώς θα συνεχίσει. Σκέφτομαι αυτή η εβδομάδα πώς θα μου έρθει.
0: Για να δούμε τι θα
1: και από πού θα μου έρθει.
0: Έλατε.

0: Λαβ Ρέιντιο Κρήτης 102,8. Μαρία Λιαδάκη και Γιάννης Καπνίδης εδώ. Το κορίτσι βλέπει τον καιρό έξω που έχει συννεφιάσει και έχει μελαγχολήσει.
1: Όχι, καλέ σιγά. Μ' αρέσει εμένα.
0: Σ' αρέσει,
1: έτσι. Θέλω. Να σεπτεμβριάσει κανονικά.
0: Να πάρουμε ένα ωραίο αυτοκίνητο, έτσι ηλεκτροκίνητο, αθόρυβο, να πάμε τη βόλτα μα και εκτό Ηρακλείου.
1: Γιατί. Πω, να βρέχει να κάνουμε βόλτα.
0: Το E3...
1: Αλλά ίσα, πρωτοβρόχη, δεν θέλω να
0: πω. Δεν θέλουμε και πλημμύρε. Το E3 βέβαια είναι ένα αυτοκίνητο πόλη και είναι ένα αυτοκίνητο πόλη που το απολαμβάνει γιατί έχει μοντέρνα σχεδίαση υπογραφή άνεση από τη Citroën και όφελος κατά την αγορά του έως και 5.600 ευρώ. Η Urban Range έκδοση ξεκινά από 17.900 ευρώ και αξίζει να πάτε να κάνετε ένα test drive στην Emmanuel Veneris ΑΕ, στη Citroën Veneris, όπως την ξέρουμε όλοι, στο 28-13-15-800. Μία σύντομη κλίση, κλείνετε το ραντεβού σας και βλέπετε αυτό το θαύμα της ηλεκτροκίνησης από κοντά, το Citroën E3. Πάμε τώρα να το πάρουμε, να κάνουμε μια βόλτα στο κέντρο του Ηρακλείου, να δούμε πώς πάει η κίνηση αυτή τη στιγμή. Μαρία Λιαδάκη, είσαι έτοιμη?
1: Πάρα πολύ έτοιμη.
0: Πάμε.
2: Love Traffic.
1: Λίγο καλύτερα τα πράγματα σε σχέση με πριν από μισή ώρα. Βέβαια, σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες, φορτωμένο φαίνεται το οδικό δίκτυο. Να πούμε ότι στο κέντρο έχουν αρχίσει σιγά-σιγά και μαζεύονται αρκετά αυτοκίνητα. Κόκκινη είναι και η λεωφόρος 62 Μαρτύρων. Και στην έξοδο του Σταυρωμένου έχουμε ακόμη αρκετή κίνηση. Κνωσού, λεωφόρος Δημοκρατίας έχει τα φρεναρισματάκια της. Ενώ η Κάρου και εκεί στη διασταύρωση έχουμε αρκετή κίνηση και προσοχή όσοι πηγαίνετε προς αεροδρόμιο. Να πούμε ότι τα έργα καλά κρατούν προς Άγιο Νικόλαο και από Άγιο Νικόλαο στο ύψος της Αρίνα, ενώ από Άγιο Ιωάννη και μετά στο πήγαινε είναι πολύ δυσκολότερα τα πράγματα. Εμείς σας χαιρετάμε, ευχόμαστε να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα και μια υπέροχη μέρα.
0: Καλή συνέχεια σε όλους.
2: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 10.
3: Τι κάνεις όταν θέλεις μπουγάτσα, αλλά δεν προλαβαίνεις να σταματήσεις μέσα στην πολύ άσχολη μέρα σου? Πας στις νέες φιλοσοφίες και την απολαμβάνεις on the go. Η ποιότητα που ξέρεις, νέες γεύσεις και πολλές επιλογές σε ένα νέο τρόπο απόλαυσης για να βρεις τη δική σου αγαπημένη. Έλα να γνωρίσεις το νέο κατάστημα από κοντά και απόλαυσε τη μπουγάτσα της επιλογής σου on the spot, on the go ή take away. Νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλου 39. It's coming in bites.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούργια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
6: Μινιμάτζιο μαμικούλ.
5: Μπράβο Νικόλα. Μινιμάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3, στο Γάζι. Και στα social media, Μινιμάτζιο.
6: Μινιμάτζιο μαμικούλ.
7: Η σχολική χρονιά ξεκινά και όλα τα παιδιά θέλουν τα πάντα σε γραφικά. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Για σχολικές τσάντες, βοηθήματα, σχολικά βιβλία με δυνατότητα ντυσίματος και όλα όσα χρειαστούν οι μικροί μας φίλοι. Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Είμαστε πάντα δίπλα στο παιδί. Με την αγορά σχολικής τσάντας, έκπτωση 10% στη σχολική λίστα.
5: Με αγορές άνω των 30 ευρώ, μπαίνετε στην κλήρωση για 3 δωρεπιταγές αξίας 100 ευρώ.
8: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
9: Η διακεκριμένη χορογράφος και δασκάλα χορού Μαρμαρίδη Όλγα και η ομάδα της σας καλωσορίζουν στο Beatbox Dance Factory. Ελάτε να γνωρίσετε όλα τα είδη χορού σε ένα ευρύχωρο και υψηλής αισθητικής χώρο που πληρεί όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές. Πληροφορίες εγγραφές στην οδό Λεβίνου 70α και στο τηλέφωνο 2810 310569. Beatbox Dance Factory.
10: Το νέο φροντιστήριο είναι δίπλα σου. Από το γυμνάσιο ως το πανεπιστήμιο. Στις αγωνίες, στην προσπάθεια, στις επιτυχίες. Νέο φροντιστήριο. 51 χρόνια τώρα διδάσκουμε την επιτυχία. Με 82 φροντιστήρια και κέντρα μελέτης homework σε Ελλάδα και Κύπρο. Νέο φροντιστήριο. Και πέτυχες.
11: Σταματάκι Ρωμίνα, Λεωφόρος Κνωσού 200. Τώρα και με homework ξένων γλωσσών.
12: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
13: Είμαι ο Τόνης Ρεμός, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
14: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

0: την Πλατεία Ελευθερίας.
1: Για όλη την Κρήτη και όλο τον πλανήτη.
0: Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr. Love.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Πάμε να δούμε λίγο τι συμβαίνει στον κόσμο του σύγχρονου design και του σπιτιού. Η εταιρεία λοιπόν Σκαβολίνη φέρνει μοναδικές προτάσεις για κουζίνα, μπάνιο και living με ιταλικό σχεδιασμό, σύγχρονη αισθητική και την υπογραφή κορυφαίων designers που δίνουν χαρακτήρα σε κάθε χώρο. Θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α.
1: Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio cafe στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαπουτιέ.
2: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδωμάτιο. Με μείον 20% σε επιλεγμένες εταριέρες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. IKEA.
3: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3 Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
4: Την ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
5: Το Jewelry Tip του μήνα από την Ώρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο Ζαφύρι, τον γενέθλιο λίθο του Σεπτεμβρίου. Βαθύ, αριστοκρατικό και διακριτικά επιβλητικό, το Ζαφύρι είναι μια πέτρα που αποπνέει σοφιστική πολυτέλεια. Το κλασικό μπλε του χρώμα συνδυάζεται υπέροχα με λευκό χρυσό, κίτρινο χρυσό και διαμάντια. Μπορεί να φορεθεί σε ένα statement δαχτυλίδι, αλλά και σε πιο διακριτικά κοσμήματα που προσθέτουν βάθος και χρώμα σε μια καθημερινή εμφάνιση. Είναι ιδανικό για όσες αγαπούν την κομψότητα με χαρακτήρα.
6: Κάθε παιδί αξίζει μια όμορφη αρχή στην εκμάθηση αγγλικών. Στις ξένες γλώσσες Κεφαλογιάννη Αλμπάνη ξεκινάμε από την Τρίτη Δημοτικού με παιχνίδι, βιωματικές εμπειρίες και σύγχρονα μέσα διδασκαλίας. Εξάσκηση στο listening με αυθεντικούς διαλόγους. Ενίσχυση της ορθογραφίας με ψηφιακά μέσα. Τακτικές επαναλήψεις σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Ξένες γλώσσες Κεφαλογιάννη Αλμπάνη. Δεντιδάκη των 7 στο κέντρο της πόλης έναντι παλαιάς πολυκλινικής Ηρακλείου. 50 χρόνια γεμάτα χαμόγελα μαθητών και επιτυχής πορεία μέχρι την κατάκτηση του Proficiency.
7: Τα ωραιότερα ελληνικά
8: και ξένα τραγούδια.
9: Live shows κάθε μέρα.
10: Όλη μέρα.
11: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
12: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Eureka Hotel and Apartments στην Αγία Πελαγία σας καλωσορίζει σε ένα τόπο όπου το βουνό συναντά τη θάλασσα και η ηρεμία γίνεται τρόπο ζωής. Μόλις 100 μέτρα από την παραλία προσφέρει άνετη φιλοξενία, ξεκούραση και μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Ρομάντικα. Η διαμονή που θα αγαπήσετε.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, βρεφικές κρεμεζιώτης, φύτρωνες, καφέ και baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, φαρίν λακτεγιώτης 2 ευρώ και 52 λεπτά και φύτρο δημητριακά μαρμελάδες ή γκοφρέτες με έκπτωση 50%. Νες καφέ κλασίκ 200 γραμμαρίων 5 ευρώ και 64 λεπτά. Τυρί γκούντα 350 γραμμάρια 2 ευρώ και 35 λεπτά. Με δύο συσκευασίες Baby Lino κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Στα Φίλη Κρήτης 2 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και φέτος, back to school με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες από το 2023.
2: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Translation complete. Η μετάφραση ολοκληρώθηκε. Η επικοινωνία όμως όχι. Η πραγματική επικοινωνία καλλιεργείται με ανθρώπινη επαφή και μοναδικές εμπειρίες. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη, το ταξίδι ξεκινά με την προσέγγιση Jump, χτίζοντας γερές βάσεις και συνεχίζεται καλλιεργώντας επικοινωνία, δημιουργικότητα και αυτοπεποίθηση. Η εκπαιδευτική μας φιλοσοφία βραβεύτηκε με Silver στα ELT Excellence Awards για τη δημιουργικότητα στη διδασκαλία. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη. Μέλος του δικτύου QLS. Albert Schweitzer 18 Ηράκλειο και Vassalu.com.
4: Ρε Σοφία, πότε πρόλαβες και αίμα τους ενοχοπλαστική? Εσύ δουλεύεις όλη μέρα.
5: Κι όμως, στην Ozel Beauty Pro έχει πρωινά και απογευματινά τμήματα, οπότε με βολεύει πολύ.
4: Εγώ έχω πάλι δύο παιδιά και καταλαβαίνεις.
5: Μια χαρά τότε. Ξεκινάς με ενοχοπλαστική και μετά μπορείς να εκπαιδευτείς και σε άλλες υπηρεσίες ομορφιάς, όπως extension βλεφαρίδων, lash lift και brow lift. Ozel Beauty Pro. Εκπαίδευση που προσαρμόζεται στη ζωή σου. Παρασκευοπούλου 97. Μάθε περισσότερα στο ozelbeautypro.gr.

0: είναι το Top 5 του Love Radio Greece 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Ίσως αύριο

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
1: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
2: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
3: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
4: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού. Ελτόρο Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκριά. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
5: Η εκγύμναση με προπονήσεις θεραπευτικής άσκησης χρειάζεται εξειδικευμένη καθοδήγηση και εξοπλισμό που στοχεύει εγγυημένα. Hydro Gym Physiotherapy Hall. Προγράμματα εκγύμνασης για όλες τις ηλικίες. Η φυσική αποκατάσταση και ενδυνάμωσή σας είναι η δική μας προτεραιότητα. Βρισκόμαστε δίπλα σας για να πετύχετε τους στόχους σας. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-821666. Hydro Gym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
6: Χρωματιστή και Μολία. Ένα σύγχρονο και φιλικό κέντρο μελέτης και δημιουργίας για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Σε έναν ασφαλή και δημιουργικό χώρο, τα παιδιά οργανώνονται, προετοιμάζονται για το σχολείο και χτίζουν αυτοπεποίθηση. Ολιγομελή τμήματα με καθοδήγηση από εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Δίδω Σωτηρίου 19 στο Μασταμπά. Χρωματιστή και Μολία. Εκεί που η μάθηση παίρνει το χρώμα που της ταιριάζει.
7: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28420 25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
8: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
9: Έως την Τετάρτη, σκύψεις και βασίες Giga μόνο 13,90. Όλα τα υγρά πιάτων τον φέρει 900 ml μόνο 2,87. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός.
8: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
10: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
11: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
10: Τέλειο. Πού είναι?
11: Κατεχάκη 14 στο Ηράκλειο ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
10: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
12: Hello, I'm Sam Smith.
13: This is Elton John.
14: Hey guys, it's Bruno Mars.
15: This is Alicia Keys.

μοίρα σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete 102,8.

0: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
1: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sales Service.
2: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
1: Τηλεφωνικό κέντρο 2810 254 222. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Η κλιματο λογική επιλογή.
3: Καφές, check. Χυμός, check. Smoothies, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee, τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου και αν βρίσκεσαι. John Coffee. Ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
4: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 223 008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28 97 0 250 50.
5: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάδες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα. Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε στη φυσική ομορφιά ενός καταπράσινου εξωτικού σκηνικού. Στον Ονειρόκηπο, οι εκλεκτές γεύσεις της Μεσογείου σε καλούν να τις ανακαλύψεις. Αφέσου σε ένα γαστρονομικό ταξίδι με δημιουργικά πιάτα, μοναδικά wine pairings και μια ατμόσφαιρα που μόνο ο Ονειρόκηπος μπορεί να προσφέρει. Ονειρόκηπος, η καλοκαιρινή οάση του Civitel Creta Beach στην Αμουδάρα, λίγα μόλις λεπτά από το Ηράκλειο, με άνετο πάρκινγκ. Απόλαυσε κάθε στιγμή, κάθε γεύση, κάθε καλοκαιρινή βραδιά.
6: Christie Academy, η νούμερο 1 σχολή στα επαγγέλματα ομορφιάς, σε περιμένει. Η αρχή της καριέρας σου ξεκινάει τώρα. Σπούδασε χωρίς καθυστέρηση σε ολιγομελή και ταχύρυθμα τμήματα. Επαγγελματικό μακιγιάζ. Αισθητική άκρων ονειχοπλαστική. Αισθητική σπα μασάζ. Κομωτική. Μπάρμπερ. Μόντελινγκ. Christie Academy. Μεγάλες προσφορές για τη νέα εκπαιδευτική σεζόν. Christie Academy. Επιμενίδου 22, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 334503.
7: Τα ωραιότερα ελληνικά
8: και ξένα τραγούδια.
9: Live shows κάθε μέρα.
10: Όλη μέρα.
11: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
12: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας είναι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και συνεχίζουμε με ιδέες που αλλάζουν τον τρόπο που βλέπουμε το χώρο μας. Η εταιρεία Σκαβολίνη δημιουργεί ολοκληρωμένες λύσεις για κουζίνα, μπάνιο και living, συνδυάζοντας λειτουργικότητα, εργονομία και ποιοτικά υλικά υψηλών προδιαγραφών. Με εμπειρία 60 χρόνων στο χώρο του design, θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α.
1: Κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, ραντεβού για τα απόλυτα Summer Vibes στο 360 Rooftop Bar του Αστόρια Καψής. Με Signature Cocktails, την ομορφότερη θέα της πόλης και τον DJ Mano Stadex με τα πιο δυνατά καλοκαιρινά sets από τις 8.30 το βράδυ. 360 Rooftop Bar Αστόρια Καψής, Πλατεία Ελευθερίας 11. Good music, great vibes.
2: Αγάπη, τρέξε!
3: Τι είναι πάλι βρε κορίτσι μου?
2: Χάλασε η κουζίνα, δηλαδή ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
3: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
2: Αλήθεια λέω άνθρωπέ μου, δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
3: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης ΩΕ. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
2: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
3: Καραταράκης ΩΕ.
2: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης ΩΕ.
3: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.

0: την Πλατεία Ελευθερίας.
1: Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη.
0: Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr. Love.

στιγμές που θες να χαθείς. Στον κόσμο που ήρθες να θες να κρυφτείς. Υπάρχουν στιγμές που βλέπεις το φως και σκέφτεσαι μόνο να βγεις ζωντανός. Σκοτάδι τριγύρω και νιώθω ξανά πως έμεινα μόνος για αυτή τη βραδιά. Εικόνες που μοιάζουν αναμνήσεις παλιές, σαν βήμα που κάνω συνέχεια στο χτες.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 12.
1: Η μπουγάτσα όπως δεν την έχεις ξαναδοκιμάσει. Διάλεξε τη γεύση σου και δημιούργησε τον δικό σου συνδυασμό με toppings, crumbles ή soft παγωτό. Και για να ανακαλύψεις όλες τις επιλογές, ξέρεις που θα μας βρεις. Έλα να γνωρίσεις το νέο κατάστημα από κοντά και απόλαυσε τη μπουγάτσα της επιλογής σου on the spot, on the go ή take away. Νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλου 39. It's coming in bites.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούργια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
4: Είμαι Μάριο Μαμικούλ. Είμαι Μάριο Μαμικούλ.
3: Μπράβο Νικόλα. Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι και στα social media Μίνι Μάτζιο.
4: Μίνι Μάτζιο, Μάμι Κουλ.
2: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
5: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
2: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
5: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
2: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
5: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
2: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
6: Τσοκομπίκ, γιγαντιαία απόλαυση.
2: Τσοκομπίκ, από τη Φρέσνα.
7: Έλα μωρό μου, τέλειωσες.
8: Κλείνω και έρχομαι.
7: Σε περιμένω κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
8: Έφυγα!
7: Να παραγγείλω τις πίτσες.
8: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα, θα μου έρθει πιο φτηνά. Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
9: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Δετάρτη, βρεφικές κρεμεζιώτης, φύτρωνες καφέ και baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, φαρίν λακτεγιώτης 2 ευρώ και 52 λεπτά και φύτρο δημητριακά μαρμελάδες συγκοφρέτες με έκπτωση 50%. Νες καφέ κλασίκ 200 γραμμαρίων 5 ευρώ και 64 λεπτά. Τυρί γκούντα 350 γραμμάρια 2 ευρώ και 35 λεπτά. Με 2 συσκευασίες baby lino κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Στα Φίλη Κρήτης 2 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και φέτος, back to school με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες από το 2023.
2: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
10: Υπάρχουν μέρη που απλά πας και υπάρχουν μέρη που θέλεις να ξαναπας. Η μεζοδοφολιά στην Αγία Πελαγία σας τρώνει τραπέζι με αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις, λαχταριστούς μεζέδες θαλασσινών και κρεατικών και πολλές vegan επιλογές. Η παρέα γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά, τα ποτήρια γεμίζουν, οι μεζέδες έρχονται στη μέση και το κέφι είναι βασικό συστατικό. Ένας ξεχωριστός χώρος με καλλιτεχνική υπογραφή που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Μεζεδοφολιά! Γιατί οι καλύτερες αναμνήσεις γράφονται γύρω από ένα τραπέζι.
11: Απόλαυσε τον αγαπημένο σου καφέ. Διάβασε το βιβλίο σου. Ή σέρφαρε με γρήγορο Wi-Fi. Όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Κρήτης 102,8 κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαβουτιέ.
12: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαλπή.
13: Είμαι ο Τόνης Ρεμπός, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
14: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

0: καλύτερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
2: Ξημερώνει η μέρα, φασαρία φωνές, μουσική στον αέρα, τα κορμιά μηχανές. Στην καρδιά μου μια τρύπα, μια πληγή ανοιχτή. Χτες το βράδυ στο ύπνο

και η νύχτα θα έρθει. Όποιος ξέρει να δίνει, μόνο αυτός θα σωθεί. Μπερδεμένες οι σκέψεις, η ανάσα καυτή, και μονάχα τρεις λέξεις.

0: Love Radio Κρήτης 102,8, Αγγελίνα Σταματάκη στο μικρόφωνο και ας μπούμε λίγο στην καθημερινότητα του σπιτιού, εκεί όπου όλα ξεκινούν. Η εταιρεία Σκαβολίνη δίνει έμφαση στην κουζίνα ως κέντρο ζωής με προτάσεις που συνδυάζουν αισθητική πρακτικότητα και μεγάλη ποικιλία λύσεων αποθήκευσης για κάθε ανάγκη. Θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α εδώ στο Ηράκλειο.
1: Την Annette Kleins, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Annette Kleins φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο annette.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810 300 8000 και 28210 27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Annette Kleins, με τον αέρα του τόπου της.
2: Η σχολική χρονιά ξεκινά και όλα τα παιδιά θέλουν τα πάντα σε γραφικά. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Για σχολικές τσάντες, βοηθήματα, σχολικά βιβλία με δυνατότητα ντυσίματος και όλα όσα χρειαστούν οι μικροί μας φίλοι. Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Είμαστε πάντα δίπλα στο παιδί. Με την αγορά σχολικής τσάντας, έκπτωση 10% στη σχολική λίστα.
3: Με αγορές άνω των 30 ευρώ, μπαίνετε στην κλήρωση για 3 δωρεπιταγές αξίας 100 ευρώ.
4: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούστα Λασιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
5: Translation complete. Η μετάφραση ολοκληρώθηκε. Η επικοινωνία όμως όχι. Η πραγματική επικοινωνία καλλιεργείται με ανθρώπινη επαφή και μοναδικές εμπειρίες. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη, το ταξίδι ξεκινά με την προσέγγιση Jump, χτίζοντας γερές βάσεις και συνεχίζεται καλλιεργώντας επικοινωνία, δημιουργικότητα και αυτοπεποίθηση. Η εκπαιδευτική μας φιλοσοφία βραβεύτηκε με Silver στα ELT Excellence Awards για τη δημιουργικότητα στη διδασκαλία. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη. Μέλος του δικτύου QLS. Albert Schweitzer 18 Ηράκλειο και Vassalu.com.
6: Ένα παιδί δεν μαθαίνει την αγάπη μόνο με λόγια. Τη μαθαίνει όταν νοιάζεται, όταν σέβεται, όταν καταλαβαίνει ότι μια μικρή ψυχή χρειάζεται χρόνο, υπομονή και ασφάλεια. Η σχέση με ένα κατοικίδιο μπορεί να γίνει για ένα παιδί ένα αληθινό μάθημα ζωής. Ένα μάθημα τρυφερότητας, ευθύνης και συντροφιάς. Στα Pet Samolis πιστεύουμε πως κάθε ζώο αξίζει αγάπη και κάθε οικογένεια αξίζει σωστή ενημέρωση. Ρώτησε σήμερα στα Pet Samolis πώς μπορείς να προσφέρεις το καλύτερο στο μικρό σου φίλο. Pet Samolis. Γιατί η αγάπη διδάσκεται με πράξεις.
7: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στο Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
8: Τα ωραιότερα ελληνικά
9: και ξένα τραγούδια.
10: Live shows κάθε μέρα.
11: Όλη μέρα.
12: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
13: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Okay. Το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
1: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Νέος χώρος, νέα σεζόν, ίδια αγάπη για το χορό. Η Nenas Academy σας υποδέχεται σε νέα διεύθυνση. Αρχιμίδους 12. Nenas Academy. Commercial ενηλίκων. Hip hop για παιδιά και φίβους. Zumba, high heels, χώρο γυμναστική και ενδυνάμωση. Nenas Academy. Νέος χώρος, νέα σεζόν. Η ίδια αγάπη για το χορό.
3: Christie Academy, η νούμερο 1 σχολή στα επαγγέλματα ομορφιάς, σε περιμένει. Η αρχή της καριέρας σου ξεκινάει τώρα. Σπούδασε χωρίς καθυστέρηση σε ολιγομελή και ταχύρυθμα τμήματα. Επαγγελματικό μακιγιάζ. Αισθητική άκρων ονειχοπλαστική. Αισθητική σπα μασάζ. Κομωτική. Μπάρμπερ. Μόντελινγκ. Christie Academy. Μεγάλες προσφορές για τη νέα εκπαιδευτική σεζόν. Christie Academy. Επιμενίδου 22 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-334503.
4: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
5: Έως την Τετάρτη, σκύψεις και βασίες Giga μόνο 13,90. Όλα τα υγρά πιάτων Fairy 900 ml μόνο 2,87. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός.
4: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Με αυτές τις λεπτομέρειες.
3: Love Radio Κρήτης 102,8.
4: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Meg Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Meg Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος. Βλεφαρίδες. Αποτρίχωση λέιζερ. Μασάζ. Περιποίηση μαλλιών και άκρων. Σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο megpavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Meg Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
1: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3 Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
2: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το burger που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
3: Το Jewelry Tip του μήνα από την ώρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο Ζαφύρι, τον γενέθλιο λίθο του Σεπτεμβρίου. Βαθύ, αριστοκρατικό και διακριτικά επιβλητικό, το Ζαφύρι είναι μια πέτρα που αποπνέει σοφιστική πολυτέλεια. Το κλασικό μπλε του χρώμα συνδυάζεται υπέροχα με λευκό χρυσό, κίτρινο χρυσό και διαμάντια. Μπορεί να φορεθεί σε ένα statement δαχτυλίδι, αλλά και σε πιο διακριτικά κοσμήματα που προσθέτουν βάθος και χρώμα σε μια καθημερινή εμφάνιση. Είναι ιδανικό για όσες αγαπούν την κομψότητα με χαρακτήρα.
4: Η διακεκριμένη χορογράφος και δασκάλα χορού Μαρμαρίδη Όλγα και η ομάδα της σας καλωσορίζουν στο Beatbox Dance Factory. Ελάτε να γνωρίσετε όλα τα είδη χορού σε ένα ευρύχωρο και υψηλής αισθητικής χώρο που πληρεί όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές. Πληροφορίες εγγραφές στην οδό Λεβίνου 70α και στο τηλέφωνο 2810-310-569. Beatbox Dance Factory.
5: Το νέο φροντιστήριο είναι δίπλα σου. Από το γυμνάσιο ως το πανεπιστήμιο. Στις αγωνίες, στην προσπάθεια, στις επιτυχίες. Νέο φροντιστήριο. 51 χρόνια τώρα διδάσκουμε την επιτυχία. Με 82 φροντιστήρια και κέντρα μελέτης homework σε Ελλάδα και Κύπρο. Νέο φροντιστήριο. Και πέτυχες.
6: Σταματά Κυρωμήνα, Λεωφόρος Κνωσού 200. Τώρα και με homework ξένων γλωσσών.
7: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
8: Είμαι ο Τόνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
9: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
10: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
11: Είμαστε οι Μέλισσες.
12: Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα, καλή εβδομάδα, Δευτέρα, σήμερα 14 Σεπτεμβρίου, λίγα λεπτά μετά τη μία. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και ξεκινάμε μαζί την παρέα μας έως και τις 4 εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Και ξεκινάμε έτσι μια καινούργια εβδομάδα σε μια ημέρα που έχει αρκετές διαφορετικές όψεις. Η σημερινή ημέρα, η αλήθεια είναι. Είναι μια μεγάλη γιορτή σήμερα, ύψωστη του Τιμίου Σταυρού. Και όμως είναι και μια δύσκολη μέρα για το ελληνικό τραγούδι, καθώς αυτή την ώρα δίνεται το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη. Θα πούμε και τον καιρό σε λίγο, θα μείνουμε και στην Κρήτη σήμερα, θα πούμε και ζώδια, θα πούμε πολλά έτσι να ελαφρύνουμε τη διάθεση. Πάμε να ακούσουμε Γιάννη Πλούταρχο και Αχ, κορίτσι μου.

Ήταν η Λωρίν και το Forever στο Λαύρο Διοκρήτης 102,8. Μερένια Πιλάλη στην παρέα σας έως και τις 4. Δευτέρα σήμερα και πάμε λίγο να δούμε τον καιρό μας. Εδώ η Κρήτη παραμένει σε αρκετά καλό σκηνικό σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα. Η θερμοκρασία όμως σιγά σιγά αρχίζει να κατεβαίνει. Στο Ηράκλειο και στο Ρέθυμνο η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει στους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου. Ενώ στον Άγιο Νικόλαο περιμένουμε περίπου 27 βαθμούς με ήλιο και κατά διαστήματα έτσι λίγες νεφώσεις. Οπότε σήμερα 14 Σεπτεμβρίου και το καλοκαίρι εδώ είναι, δεν έχει φύγει. Έχει όμως αρχίσει σιγά σιγά να καταλαβαίνει ότι κάποια στιγμή πρέπει να αρχίσει να μαζεύεται. Δεν βιάζεται βέβαια ιδιαίτερα. Κρήτη είμαστε, ούτως ή άλλως το έχουμε πει και το έχουμε ξαναπεί. Εδώ έχουμε καλοκαίρι μέχρι τέλη Οκτώβρη σίγουρα. Θα αρχίσει όμως σταδιακά τώρα να αλλάζει το σκηνικό. Πάμε να ακούσουμε Απόν και Καντάδα και επιστρέφουμε να πούμε και τα υπόλοιπα.

0: Πλατεία Ελευθερίας.
1: Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη.
0: Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr. Love.

Ήταν η Τάμτα και οι Μέλισσες και όλα τελειώσαν στο Love Radio Crete's 102,8, το ακούσατε. Και σήμερα είναι το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη, αυτό το μεγάλο καλλιτέχνη, το σπουδαίο καλλιτέχνη και το σπουδαίο άνθρωπο. Αυτή την ώρα στην Νίκαια γράφει το επίλογος για τον Γιώργο Μαζονάκη. Μία το μεσημέρι ξεκίνησε η εξόδιος ακολουθία σε στενό οικογενειακό κύκλο. Στη συνέχεια θα γίνει ταφή στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών. Χθες το βράδυ στην Αγία Τριάδα Νίκαιας είχε προηγηθεί λαϊκή αγρυπνία, όπως την ονόμασε και η οικογένειά του, ώστε ο κόσμος να μπορέσει να τον αποχαιρετήσει. Πλήθος κόσμου έχει περάσει από εκεί, από χθες το βράδυ και σήμερα. Πολλοί καλλιτέχνες, πολλοί κοινό που αγάπησε τον Γιώργο Μαζονάκη πήγε να πει το ίστατο χαίρε. Η οικογένειά του μάλιστα ζήτησε αντί για στεφάνια όποιος το επιθυμεί να ενισχύσει το Humanity Greece, και αυτό είναι και το πιο όμορφο σαν τελευταίο μήνυμα. Ένας άνθρωπος μπορεί να φεύγει, αλλά η αγάπη που αφήνει πίσω του μπορεί να μετατραπεί σε κάτι καλό για κάποιον άλλον. Αυτά για Γιώργο Μαζονάκη. Πάμε λίγο να αλλάξουμε διάθεση, γιατί η αλήθεια είναι ότι αυτά τα γεγονότα μας έχουν στεναχωρήσει πολύ αυτές τις μέρες. Πάμε σε μουσική. Ακούμε Adele και Rolling in the Deep.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Συνεχίζουμε μαζί. Και κάποιες φορές η καλύτερη βοήθεια είναι εκείνη που βρίσκει ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Αν κάτι σου χάλασε στο σπίτι, μια ηλεκτρική συσκευή και χρειάζεται ανταλλακτικό ή τεχνικό εξοπλισμό, η Καραταράκης Ιωάννης και Ιωσήφ Όμικρον Έψιλον, Μίνα Μουτράκη 9 στις Πατέλες, διαθέτει ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές, καθαριστικά κλιματιστικών και εξειδικευμένα είδη για πολλές εφαρμογές. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810 2286 27.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
3: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
2: Τι λες παιδί μου?
3: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
1: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε eFood, στο Box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
4: Υπάρχει ένα μέρος που δεν διαλέγεις ανάμεσα σε θέα και φαγητό? Εστιατόριο Βένετο. Το πιο όμορφο παράθυρο της πόλης με θέα το ενετικό φρούριο Κούλε. Μεσογειακή ελληνική κουζίνα, εκλεκτές πρώτες ύλες και ζεστή φιλοξενία. Κλείστε το τραπέζι σας στο veneto.pavlarestaurant.com ή καλέστε στο 2810-223-686. Εστιατόριο Βένετο, Επιμενίδου 9. Φαγητό που αξίζει τη θέα.
0: Ρε Σοφία, πότε πρόλαβες και έμαθες ενοχοπλαστική? Εσύ δουλεύεις όλη μέρα.
5: Κι όμως, στην Ozel Beauty Pro έχει πρωινά και απογευματινά τμήματα, οπότε με βολεύει πολύ.
0: Εγώ έχω πάλι δύο παιδιά και καταλαβαίνεις.
5: Μια χαρά τότε. Ξεκινάς με ονειχοπλαστική και μετά μπορείς να εκπαιδευτείς και σε άλλες υπηρεσίες ομορφιάς, όπως extension βλεφαρίδων, lash lift και brow lift. Ozel Beauty Pro. Εκπαίδευση που προσαρμόζεται στη ζωή σου. Παρασκευοπούλου 97. Μάθε περισσότερα στο ozelbeautypro.gr.
6: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη, των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscriti.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
7: Υπάρχουν μέρη που απλά πας και υπάρχουν μέρη που θέλεις να ξαναπας. Η μεζοδοφολιά στην Αγία Πελαγία σας τρώνει τραπέζι με αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις, λαχταριστούς μεζέδες θαλασσινών και κρεατικών και πολλές vegan επιλογές. Η παρέα γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά, τα ποτήρια γεμίζουν, οι μεζέδες έρχονται στη μέση και το κέφι είναι βασικό συστατικό. Ένας ξεχωριστός χώρος με καλλιτεχνική υπογραφή που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Μεζοδοφολιά! Γιατί οι καλύτερες αναμνήσεις γράφονται γύρω από ένα τραπέζι.
8: Τα ωραιότερα ελληνικά
9: και ξένα τραγούδια.
10: Live shows κάθε μέρα.
11: Όλη μέρα.
12: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
13: Κέρδισε

Ήταν η Έλενα Παπαρίζου, αλήθεια τώρα, στο Λαβρέντιο Κρήτης 102,8. 14 Σεπτεμβρίου σήμερα και η Ορθόδοξη Εκκλησία γιορτάζει την ύψωση του Τιμίου Σταυρού, μία από τις σημαντικότερες γιορτές της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, η μέρα συνδέεται με την έβριση του Σταυρού από την Αγία Ελένη στα Ιεροσόλυμα. Και φυσικά σήμερα έχουν την τιμητική τους ο Σταύρος, η Σταυρούλα, ο Σταυριανός και η Σταυριανή. Εδώ στο Ηράκλειο πανηγυρίζουμε μεταξύ άλλων η ναή του Τίμιου Σταυρού στον Εσταυρωμένο και στη Φορτέτσα. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όσους γιορτάζουν, ειδικά στους Σταύρους και τις Σταυρούλες που σήμερα μέχρι το βράδυ θα έχουν πει το ευχαριστώ πολύ σε όλες τις πιθανές του εκδοχές. Χρόνια πολλά σε όλους, να έχετε υγεία, χαρά στις ζωές σας και πάμε σε μουσική. Ακούμε Bon Jovi για τη συνέχεια και Always. This Romeo is bleeding.

0: Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο του Love Radio Κρήτης 102,8. Εδώ είμαστε και στο Make Senses θα βρείτε αυτή την περίοδο δύο ξεχωριστές προσφορές περιποίησης. Λέιζερ αποτρίχωση σε πόδια και μασχάλες μόνο με 69 ευρώ ανασυνεδρία. Και για τις μέλουσες νύφες, ολοκληρωμένο νυφικό πακέτο με χτένισμα, μακιγιάζ, μανικιούρ, άκριτζελ, πεντικιούρ και θεραπεία λάμψης προσώπου στην τιμή των 550 ευρώ. Make Senses, Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Για πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο 28 10 82 39 27.
1: Στην Anec Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anec Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810 300 8000 και 28210 27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anec Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Στην ταβέρνα Ρεράκης η γεύση είναι βασική αρχή. Εκλεκτό κρέας, φρέσκο ψάρι. Όλα ξεχωριστά. Η φροντίδα στην κάθε λεπτομέρεια. Η θέα στη θάλασσα να ομορφαίνουν τη στιγμή. Και επιλογές χωρίς γλουτένι για να απολαμβάνουν όλοι. Σταλινοπεράματα Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2810-822284. Ταβέρνα Ρεράκης. Κάθε γεύση, μία εμπειρία.
1: Ένα παιδί δεν μαθαίνει την αγάπη μόνο με λόγια. Τη μαθαίνει όταν νοιάζεται, όταν σέβεται, όταν καταλαβαίνει ότι μια μικρή ψυχή χρειάζεται χρόνο, υπομονή και ασφάλεια. Η σχέση με ένα κατοικίδιο μπορεί να γίνει για ένα παιδί ένα αληθινό μάθημα ζωής. Ένα μάθημα τρυφερότητας, ευθύνης και συντροφιάς. Στα Pet Samolis πιστεύουμε πως κάθε ζώο αξίζει αγάπη και κάθε οικογένεια αξίζει σωστή ενημέρωση. Ρώτησε σήμερα στα Pet Samolis πώς μπορείς να προσφέρεις το καλύτερο στο μικρό σου φίλο. Pet Samolis. Γιατί η αγάπη διδάσκεται με πράξεις.
3: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
4: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.

Αυτό ήταν ο Αντώνης Ρέμος με τα Σάββατα στο Λαβρεντίο Κρήτης 102,8. Έγινε και το Σάββατο που μας πέρασε η μεγάλη συναυλία στη Θεσσαλονίκη, στη Νέα Παραλία εκεί. Επιτέλους, γιατί μέχρι τελευταία στιγμή λέγαμε ότι θα αναβληθεί και δεν θα γίνει, καθώς έπιασε βροχή στις 6 το απόγευμα και τελικά η συναυλία ξεκίνησε στις 9 το βράδυ, αφού σταμάτησε η βροχή. Μέχρι τελευταία στιγμή δεν ξέρανε καν τι θα συμβεί. Και όμως συνέβη τελικά. Παρά το μάτι που λέει ο Αντώνης Ρέμος ότι είχανε και τους γλωσσοφάγανε, η αλήθεια είναι αυτή, ότι άκουσε πολλά ο Αντώνης Ρέμος, αλλά τελικά τα κατάφερε. Θα πούμε πολλά για αυτή τη συναυλία που έλαβε χώρα στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο. Στη συνέχεια θα τα πούμε. Προς το παρόν πάμε να ακούσουμε Bruno Mars και I Just Might.

0: Αυτό ήταν ο Γιώργος Παπαδόπουλος, σώμα με σώμα, στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις, Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Ρένια Πυλάλη, πέρασε κιόλας μία ώρα που είμαστε παρέα. Μείνετε όμως εδώ συντονισμένοι, γιατί θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 4. Μαζί μας η εταιρεία Καραταράκης, Ιωάννης και Ιωσήφ, όμικρον έψιλον όπως πάντα. Επιστρέφουμε σε λίγο, έχουμε να πούμε προβλέψεις των ζωδίων για αυτή την εβδομάδα. Έχουμε να πούμε για συναυλία Αντώνη Ρέμου, έχουμε να πούμε και εδώ για θέατρο, σινεμά, στο Ηράκλειο και στην Κρήτη μας. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 2.
2: Το lunch break μόλις έγινε πιο νόστιμο. Ώρα να ανακαλύψεις τις νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλου 39. Η αγαπημένη σου μπουγάτσα σε ένα νέο κόνσεπτ, πιο εύκολο και φτιαγμένο για τη ζωή στην πόλη. Έλα να γνωρίσεις το νέο κατάστημα από κοντά και απόλαυσε τη μπουγάτσα της επιλογής σου on the spot, on the go ή take away. Νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλου 39. It's coming in bites.
3: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
4: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
5: Σίγουρα δεν πήγαν στο Ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
4: Στα κοντά.
5: Κοντά είναι και το Ανθοπολείο Heaven.
6: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven, Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζη Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
7: Σε κάθε περίσταση εκφράζουμε ένα λουλούδι.
8: Ελτόρο Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σανγκρία. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
9: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185, Μαλάβες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα. Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε στη φυσική ομορφιά ενός καταπράσινου εξωτικού σκηνικού. Στον Ονειρόκηπο, οι εκλεκτές γεύσεις της Μεσογείου σε καλούν να τις ανακαλύψεις. Αφέσου σε ένα γαστρονομικό ταξίδι με δημιουργικά πιάτα, μοναδικά wine pairings και μια ατμόσφαιρα που μόνο ο Ονειρόκηπος μπορεί να προσφέρει. Ονειρόκηπος, η καλοκαιρινή οάση του Civitel Creta Beach στην Αμουδάρα, λίγα μόλις λεπτά από το Ηράκλειο, με άνετο πάρκινγκ. Απόλαυσε κάθε στιγμή, κάθε γεύση, κάθε καλοκαιρινή βραδιά.
10: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
5: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
10: Τέλειο. Πού είναι?
5: Κατεχάκη 14, στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
10: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
11: Δουλεύεις, σερφάρεις, απολαμβάνεις. Όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Κρήτης 102,8, κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio cafe στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαμπουτιέ.
12: Hello, I'm Sam Smith.
13: This is Elton John.
14: Hey guys, it's Bruno Mars.
15: This is Alicia Keys.
16: Hey, what's up, this is John Legend.
17: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
0: Καλησπέρα σε όλους. Επιστρέψαμε εδώ Δευτέρα, σήμερα 14 Σεπτεμβρίου, λίγα λεπτά μετά τις 2. Μεράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο του Love Radio Κρήτης 102,8. Μαζί μας είναι και το κέντρο ειδικής Make Senses. Σήμερα έχουμε επίσημα και την έναρξη της σχολικής χρονιάς, οπότε καλή σχολική χρονιά σε όλους. Ακούμε Τίνα Τέρνερ και The Best.

νεότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Αυτό στον οπόν και τα χιλιόμετρα στο ραδιόφωνο για να αγαπήσει. Λαβρεντιοκρήτη 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη και είναι η ώρα που όλοι περιμένατε. Πάμε να πούμε τις προβλέψεις για τα ζώδια αυτής της εβδομάδας. Ξεκινάμε με τους κρυούς. Φίλοι και νέες γνωριμίες σας φέρνουν πιο κοντά σε ένα μεγάλο στόχο. Παράλληλα, θεραπεύετε ανασφάλειες και ξαναχτίζετε την αυτοπεποίθησή σας με περισσότερη ωριμότητα αλλά και δύναμη. Για τους Σταύρους, μία δημιουργική ιδέα προωθεί σταδιακά ένα σημαντικό επαγγελματικό σχέδιο. Παράλληλα, απομακρύνεστε από την πολυκοσμία και θεραπεύετε παλιούς φόβους μέσα από βαθιά προσωπική ηρεμία αλλά και ενδοσκόπηση. Για τους Δίδυμους, η οικογενειακή υποστήριξη δίνει πρακτικές λύσεις σε θέματα σπιτιού και οικονομικών. Παράλληλα, ξεκαθαρίζετε τον κοινωνικό σας κύκλο και θεραπεύετε παλιές απογοητεύσεις από φιλικά σας πρόσωπα. Και για τους Καρκίνους, σημαντικές επαφές ξεμπλοκάρουν έναν επαγγελματικό ή οικονομικό ζήτημα. Παράλληλα, επανεξετάζετε παλιές απογοητεύσεις στην καριέρα και ορίζετε ξανά την επιτυχία με τους δικούς σας όμως όρους αυτή τη φορά. Πάμε στους Λέοντες. Μια οικονομική εκκρεμότητα τακτοποιείται μέσα από μεθοδικές κινήσεις. Παράλληλα, νέες εμπειρίες και φίλοι που σας στηρίζουν αποκαθιστούν την πίστη, την αισιοδοξία αλλά και την εμπιστοσύνη σας στο μέλλον. Για τους Παρθένους, μέσα από το φιλικό σας περιβάλλον λαμβάνετε στήριξη για ένα σημαντικό προσωπικό σας στόχο. Αντιμετωπίζετε παλιές πληγές στις ερωτικές σας σχέσεις και μαθαίνετε να εμπιστεύεστε χωρίς να αγνοείτε τα όρια σας όμως. Αυτά ήταν τα πρώτα 6. Τώρα πάμε σε Μιχάλη Χατζηγιάννη και Φωτιά στη νύχτα και επιστρέφουμε να πούμε και τα υπόλοιπα.

Ακούσαμε Λουίς Καπάλντι και Someone You Love εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Και πάμε να συνεχίσουμε με τα ζώδια για αυτή την εβδομάδα. Είχαμε μείνει στους ζυγούς, όπου η αθόρυβη σκληρή εργασία αποδίδει και προωθεί έναν σημαντικό επαγγελματικό σας στόχο. Παράλληλα, μια σχέση αποκτά βάθος και σας βοηθά να θεραπεύσετε τις συναισθηματικά σας τραύματα. Πάμε στους Σκορπιούς. Έχετε θετικές εξελίξεις σε ένα θέμα σπουδών ή σε ένα ζήτημα που συνδέεται με το εξωτερικό. Επίσης, μικρές αλλαγές στην εργασία και στις συνήθειές σας βελτιώνουν ουσιαστικά τη φυσική και ψυχική σας ευεξία. Όλα τα σαρδάμ θα τα κάνω τώρα. Πάμε στους Τοξότες. Μία μεθοδική κίνηση ξεμπλοκάρει οικονομικές εκκρεμότητες και υποχρεώσεις. Μία αισθηματική εξέλιξη ανανεώνει την αυτοπεποίθησή σας και θεραπεύει παλιές ερωτικές απογοητεύσεις, αλλά με ωριμότητα αυτή τη φορά. Και πάμε στους Εγώκερους. Θετικές εξελίξεις σε ταξίδια, σπουδές ή σχέδια για το εξωτερικό. Παράλληλα, οι οικογενειακές πληγές θεραπεύονται και συμφιλιώνεστε με το παρελθόν. Δυναμώνει επίσης τα επόμενά σας βήματα αυτή η συμφιλίωση, να ξέρετε. Στους Σιδροχώους, μια πρακτική εργασιακή κίνηση τακτοποιεί οικονομικές εκκρεμότητες. Παλιές παρεξηγήσεις επιλύονται, καθώς εκφράζεστε πλέον καθαρά σε όσα σκέφτεστε και διεκδικείτε να ακουστεί η άποψή σας. Για τους Ιχθύες, στο τέλος, η ερωτική σας τόλμη βρίσκει ανταπόκριση. Ένα εργασιακό σχέδιο που τώρα οργανώνετε μπορεί να εξελιχθεί σε μια ισχυρή πηγή εισοδήματος, καθώς παράλληλα αναγνωρίζετε η αξία σας στον επαγγελματικό σας χώρο. Αυτά ήταν τα ζώδια για αυτή την εβδομάδα. Πάμε σε Γιάννη Σαββιδάκη τώρα και 10 μάγισσες και επιστρέφουμε.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete's 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο του Love Radio Κρήτης 102,8. Εδώ είμαστε και στο Make Senses θα βρείτε αυτή την περίοδο δύο ξεχωριστές προσφορές περιποίησης. Λέιζερ αποτρίχωση σε πόδια και μασχάλες μόνο με 69 ευρώ ανά συνεδρία. Και για τις μέλουσες νύφες ολοκληρωμένο νυφικό πακέτο με χτένισμα, μακιγιάζ, μανικιούρ.

0: Acrygel, Pedicure και θεραπεία λάμψης προσώπου στην τιμή των 550 ευρώ. Make Sense, Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Για πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο 28 10 82 39 27.
1: Είναι το Top 5 του Love Radio Greetings 102,8, παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5. Νούμερο 4. Ίσως

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
1: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
2: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
4: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και σέρβις.
3: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
4: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
5: Αγάπη, τρέξε!
2: Είναι πάλι βρε κορίτσι μου.
5: Χάλασε η κουζίνα. Δηλαδή ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
2: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
5: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου. Δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
2: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
5: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
2: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
5: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
2: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
6: Η σχολική χρονιά ξεκινά και όλα τα παιδιά θέλουν τα πάντα σε γραφικά. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Για σχολικές τσάντες, βοηθήματα, σχολικά βιβλία με δυνατότητα ντυσίματος και όλα όσα χρειαστούν οι μικροί μας φίλοι. Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Είμαστε πάντα δίπλα στο παιδί. Με την αγορά σχολικής τσάντας, έκπτωση 10% στη σχολική λίστα.
7: Με αγορές άνω των 30 ευρώ, μπαίνετε στην κλήρωση για 3 δωρεπιταγές αξίας 100 ευρώ.
8: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούσταλα Σιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
9: Χρωματιστή και Μολία. Ένα σύγχρονο και φιλικό κέντρο μελέτης και δημιουργίας για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Σε έναν ασφαλή και δημιουργικό χώρο, τα παιδιά οργανώνονται, προετοιμάζονται για το σχολείο και χτίζουν αυτοπεποίθηση. Ολιγομελή τμήματα με καθοδήγηση από εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Δίδω Σωτηρίου 19 στο Μασταμπά. Χρωματιστή και Μολία. Εκεί που η μάθηση παίρνει το χρώμα που της ταιριάζει.
10: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
11: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
12: Έως την Τετάρτη, σκύψεις και βασίες Giga μόνο 13,90. Όλα τα υγρά πιάτων Fairy 900 ml μόνο 2,87. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός.
13: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
14: Ωραιότερα ελληνικά
15: και ξένα τραγούδια.
16: Live shows κάθε μέρα.
17: Όλη μέρα.
18: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
19: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Take Me There από Ντάτη στο Love Radio Κρήτη 102,8. Μεράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Και πάμε τώρα σε κάτι φιλανθρωπικό, σε χορό. Την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ χορεύουμε για τη ζωή στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Ο Σύλλογος Ήριδα για τα δικαιώματα ατόμων με αυτισμό μας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά με τους Κώστα και Γιώργο Σαριδάκη, το Μανώλη Καλικάκη και τον Γιάννη Μαρτσάκη με τη φιλική συμμετοχή του κριτικού συγκροτήματος Αριστοτέλης. Στην παρουσίαση είναι η Εύη Χριστάκη. Γενική είσοδος 12 ευρώ, για τα παιδιά 8 ευρώ, ενώ για τα άτομα με ειδικές ανάγκες η είσοδος είναι εντελώς δωρεάν. Όλα τα έσοδα της βραδιάς θα διατεθούν για το έργο και τις δράσεις του Συλλόγου Ήριδα. Οπότε αν μπορείτε να στηρίξετε και να είστε εκεί. Ακούμε Νικό Πορτοκάλογλου για τη συνέχεια, Θάλασσά μου σκοτεινή.
1: Αχ, θάλασσά μου σκοτεινή.

0: Λαβρίδιο Κρήτη 102,8, Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Και τώρα πάμε να μιλήσουμε για ανθρώπους που ξέρουν καλά τι σημαίνει σωστή εξυπηρέτηση. Οι Καραταράκης Ιωάννης και Ζιφ Όμικρον Έψιλον στις Πατέλες Μήνα Μουντράκη 9 δραστηριοποιείται στο χώρο των ανταλλακτικών για ψυγεία, για κουζίνες, πλυντήρια και για άλλες οικιακές συσκευές. Στο χώρο επίσης θα συναντήσετε καθαριστικά, εξαρτήματα και τεχνικά είδη για επαγγελματική αλλά και οικιακή χρήση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 2286 27.
1: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Make Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Make Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος. Βλεφαρίδες. Αποτρίχωση λέιζερ. Μασάζ. Περιποίηση μαλλιών και άκρων. Σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο makepavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Make Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
2: Οκ, okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο εμείς δεν λέμε παραμύθια.
3: Για το γαμπριάτικο κουστούμι, Κοντογιάννης. Για τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής του άντρα, Κοντογιάννης. Η πρώτη επιλογή, κάθε άντρα με απαιτήσεις και στυλ. Πλούσια συλλογή κουστούμιών για όλους τους τύπους των αντρών, με προτάσεις από τους μεγαλύτερους οίκους μόδας Ελλάδας και εξωτερικού. Στο καμαράκι, στο Κοντογιάννη. Ένα όνομα, μία ιστορία. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 189, στάση Κοντογιάννη και menfashion.gr.
4: Αληθινά σχόλια μαθητών και γονέων.
5: Οι καθηγητές έχουν όρεξη για μάθημα και είναι εκεί για κάθε απορία. Νιώθω πολύ άνετα στο φροντιστήριο Κόπακα.
6: Μαθαίνω σωστά αγγλικά, έχω ευχάριστες εμπειρίες και συμμετέχω εύκολα γιατί οι καθηγητές εξηγούν καλά το μάθημα.
7: Η ποιότητα και το χαμόγελό σας με κάνουν να νιώθω εμπιστοσύνη και ασφάλεια στο φροντιστήριο Κόπακα.
8: Από την πρώτη στιγμή νιώσαμε εμπιστοσύνη και οικειότητα. Με αποτέλεσμα την καλύτερη απόδοση του παιδιού μας.
4: Κέντρα Ξένων Γλωσσών Κόπακα. Για εμάς η καλύτερη διαφήμιση είστε όλοι εσείς. Σας ευχαριστούμε.
9: Εγγραφές από 7 Σεπτεμβρίου.

Ακούσαμε τη J.O. και End of Beginning στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας και πάμε σε ακόμα μία όμορφη πράξη αλληλεγγύης, όπου μπορεί να ξεκινήσει από κάτι πολύ απλό. Από το Σάββατο που μας πέρασε, 12 Σεπτεμβρίου, και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, το Πάρκο Γεωργιάδη φιλοξενεί το φιλανθρωπικό παζάρι Δεύτερο Χέρι, Χέρι Βοήθειας, του Συνδέσμου Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου. Παιχνίδια, βιβλία, είδη σπιτιού, κοσμήματα και πολλά ακόμη αντικείμενα περιμένουν να αποκτήσουν μια δεύτερη ευκαιρία, στηρίζοντας έτσι παράλληλα γυναίκες και παιδιά που χρειάζονται βοήθεια αλλά και προστασία. Πολύ σημαντικό. Καθημερινά μπορείτε να πάτε εκεί στο Πάρκο Γεωργιάδη από τις 9 το πρωί μέχρι και τις 8 το απόγευμα. Συνεχίζουμε με μουσική και πάμε να ακούσουμε Δανάη

0: Πλατεία Ελευθερίας.
1: Για όλη την Κρήτη και όλο τον πλανήτη.
0: Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr.

Αυτό ήταν ο Αντώνης Ρέμος. Μην φύγεις στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Με Ράνια Πιλάλη στην παρέα σας. Ούτε εσείς μην φύγετε, διότι θα επιστρέψουμε σε λίγο να πούμε τι ακριβώς συνέβη σε αυτή τη μεγάλη συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο που μας πέρασε. Μαζί μας και η εταιρεία Καραταράκης, Ιωάννης και Ιωσήφ, Ωμικρον Ε. Μείνετε συντονισμένοι και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Γερμανικά στο γάζι. Ξεκλείδωσε το μέλλον σου και μάθε γερμανικά με τον πλέον σύγχρονο τρόπο. Treffpunkt, φροντιστήριο γερμανικής γλώσσας από το 2006. Έμπειροι καθηγητές, ολιγομελή τμήματα έως 6 άτομα. Διαδραστικοί πίνακες, καινοτόμες μέθοδοι, δανειστική βιβλιοθήκη μετατρέπουν την εκμάθηση των γερμανικών στο πιο συναρπαστικό ταξίδι γνώσης. Διονυσίου Σολομού 1, γάζι στην πλατεία Δημαρχείου. Φροντιστήριο γερμανικών Treffpunkt. Ξεκίνα τώρα!
1: Πληροφορίες στο 6947-56-1898.
2: Το Jewelry Tip του μήνα από την Ώρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο Ζαφύρι, τον γενέθλιο λίθο του Σεπτεμβρίου. Βαθύ, αριστοκρατικό και διακριτικά επιβλητικό, το Ζαφύρι είναι μια πέτρα που αποπνέει σοφιστική πολυτέλεια. Το κλασικό μπλε του χρώμα συνδυάζεται υπέροχα με λευκό χρυσό, κίτρινο χρυσό και διαμάντια. Μπορεί να φορεθεί σε ένα statement δαχτυλίδι, αλλά και σε πιο διακριτικά κοσμήματα που προσθέτουν βάθος και χρώμα σε μια καθημερινή εμφάνιση. Είναι ιδανικό για όσες αγαπούν την κομψότητα με χαρακτήρα.
3: Υπάρχουν μέρη που απλά πας και υπάρχουν μέρη που θέλεις να ξαναπας. Η μεζοδοφολιά στην Αγία Πελαγία σας τρώνει τραπέζι με αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις, λαχταριστούς μεζέδες θαλασσινών και κρεατικών και πολλές vegan επιλογές. Η παρέα γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά, τα ποτήρια γεμίζουν, οι μεζέδες έρχονται στη μέση και το κέφι είναι βασικό συστατικό. Ένας ξεχωριστός χώρος με καλλιτεχνική υπογραφή που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Μεζεδοφολιά! Γιατί οι καλύτερες αναμνήσεις γράφονται γύρω από ένα τραπέζι.
4: Νέος χώρος, νέα σεζόν, ίδια αγάπη για το χορό. Η Nenas Academy σας υποδέχεται σε νέα διεύθυνση. Αρχιμίδους 12. Nenas Academy. Commercial ενηλίκων. Hip hop για παιδιά και φίβους. Zumba, high heels, χώρο γυμναστική και ενδυνάμωση. Nenas Academy, νέος χώρος, νέα σεζόν, ίδια αγάπη για το χορό.
5: Έλα μωρό μου, τέλειωσες.
6: Κλείνω και έρχομαι.
5: Σε περιμένουν κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
6: Έφυγα!
5: Να παραγγείλω τις πίτσες.
6: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα, θα μου έρθει πιο φτηνά. Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
7: Η εκγύμναση με προπονήσεις θεραπευτικής άσκησης χρειάζεται εξειδικευμένη καθοδήγηση και εξοπλισμό που στοχεύει εγγυημένα. Hydro-Gym Physiotherapy Hall. Προγράμματα εκγύμνασης για όλες τις ηλικίες. Η φυσική αποκατάσταση και ενδυνάμωσή σας είναι η δική μας προτεραιότητα. Βρισκόμαστε δίπλα σας για να πετύχετε τους στόχους σας. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-821666. Hydro-Gym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
8: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
9: Είμαι ο Τόνης Ρεμός, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
10: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
11: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
12: Είμαστε οι Μέλισσες.
13: Καλησπέρα και πάλι, επιστρέψαμε εδώ Δευτέρα, σήμερα 14 Σεπτεμβρίου, λίγα λεπτά μετά τις 3. Μεράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο για μία ώρα ακόμα μέχρι και τις 4, μαζί με το κέντρο συνδικής Make Senses. Ξεκινάμε τρίτη ώρα με μέλισσες, έτσι με ανεβασμένη διάθεση, 30-40. Τι και αν είστε 30, τι και αν είστε 40, τι και αν είστε 80, τι και αν είστε 90. Η διάθεση εδώ παραμένει στα ύψη με την καλύτερη μουσική της πόλης.

Ήταν η Ελεονόρα Ζουγανέλη με το Έλα στο Λαύρο Διοκρίτης 102,8. Μέρα είναι πιλάλη στην παρέα σας και ήρθε η ώρα επιτέλους να σχολιάσουμε αυτή τη μεγάλη συναυλία του Αντώνη Ρέμου που έγινε στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης το Σάββατο που μας πέρασε, η οποία πέρασε πραγματικά από 40 κύματα αυτή η συναυλία. Θέλησε από την κριτική που άσκησαν κάποιοι στον Αντώνη Ρέμου για το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, θέλησε για το ότι δεν ακύρωσε τη συναυλία λόγω του ξαφνικού χαμού του Γιώργου Μαζονάκη, όπως έκαναν και άλλοι καλλιτέχνες συναδελφοί του. Θέλεις για τη βροχή που έπιασε 6 ώρα το απόγευμα, καταρακτώδης βροχή στη Θεσσαλονίκη, δεν μπορούσε καν ο κόσμος να κατέβει στην πλατεία και όλα ήταν στον αέρα μέχρι και τελευταία στιγμή. Έγιναν έτσι πάρα πολλά απρόοπτα. Ανακοίνωσαν ότι ο Ροναλντίνιο ήταν να παρευρεθεί στη συναυλία. Τελευταία στιγμή αποφασίστηκε ότι δεν θα μπορέσει να παρευρεθεί. Είχε πολλούς καλεσμένους ο Αντώνης Ρέμος. Ευτυχώς οι περισσότεροι ήταν εκεί και εξελίχθηκε τελικά η βραδιά σε μια πολύ μεγάλη και φαντασμαγορική συναυλία. Θα πούμε κι άλλα στο επόμενο μικρόφωνο. Προς το παρόν πάμε να ακούσουμε The Second Voice και Let Me Be.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι στη δική σου
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Ήταν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης με τον καπνό στο Λαύρο Διοκρίτης 102,8. Και πάμε τώρα να συνεχίσουμε για τη συναυλία του Αντώνη Ηρέμου. Ήταν μια βραδιά τελικά γεμάτη μουσική, γεμάτη συγκίνηση, μεγάλες συνεργασίες, αλλά και απρόοπτα στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης. Ο Αντώνης Ηρέμος τελικά κατάφερε και γιόρτασε αυτά τα 30 χρόνια καλλιτεχνικής πορείας, έχοντας στο πλευρό του αγαπημένους καλλιτέχνες και συνεργάτες. Ανάμεσά τους ήταν η Μαντό, η Δέσποινα Βανδύ, ο Κώστας Χατζή, η Gypsy Kings, η Κέτι Γαρμπή, σε μια μεγάλη μουσική γιορτή που συγκέντρωσε τελικά πλήθος κόσμου. Όλοι το περιμέναμε, η αλήθεια είναι αυτή, ότι θα έχει πάρα πολύ κόσμο αυτή η συναυλία. Η βραδιά ξεκίνησε με μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή, όπου ο Αντώνης Ηρέμος αναφέρθηκε στο Γιώργο Μαζονάκη. Δεν μπορούσε ούτως ή άλλως διαφορετικά να γίνει, και τραγούδησε μαζί με το κοινό το «Ανήκω σε μένα» στη μνήμη του. Λίγο αργότερα έγινε και ένα απρόοπτο εκεί πέρα με την Κέτι Γαρμπή στη σκηνή, όπου φεύγοντας από τη σκηνή γλίστρησε λόγω του ότι υπήρχαν νερά από τη βροχή. Δεν σημειώθηκε έτσι κανένα μεγάλο ατύχημα. Είπε η Κέτι Γαρμπή ότι είναι όλα καλά. Ανέβασε και ένα βίντεο στο TikTok και είπε ότι είναι τελικά καλά, δεν έσπασε κάτι. Εντάξει, ευτυχώς για αυτήν. Καθησύχασε έτσι τους θαυμαστές της και όλα κύλησαν καλά. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία συναυλία, όπου αν πάτε και μπείτε στο TikTok θα το διαπιστώσετε και εσείς, καθώς υπάρχουν πολλά στιγμιότυπα και θα είναι πραγματικά σαν να ήσασταν και εσείς εκεί. Πάμε να ακούσουμε Έλενα Παπαρίζου τώρα για τη συνέχεια και «Μαζί σου».

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Όταν μια οικιακή συσκευή σταματήσει να λειτουργεί σωστά, η λύση θέλει εμπειρία αλλά και αξιοπιστία. Για ανταλλακτικά οικιακών συσκευών, είδη καθαρισμού κλιματιστικών και τεχνικό εξοπλισμό, η Καραταράκης Ιωάννης και η Ζήφα Μικρονέψιλον που βρίσκεται στις Πατέλες Μήνα Μουντράκη 9 είναι η σωστή λύση. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810 2286 27.
1: Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio cafe στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαπουτιέ.
2: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
3: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης για ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.πλατάκης.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
4: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις τον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, Πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
5: Η διακεκριμένη χορογράφος και δασκάλα χορού Μαρμαρίδη Όλγα και η ομάδα της σας καλωσορίζουν στο Beatbox Dance Factory. Ελάτε να γνωρίσετε όλα τα είδη χορού σε ένα ευρύχωρο και υψηλής αισθητικής χώρο που πληρεί όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές. Πληροφορίες εγγραφές στην οδό Λεβίνου 70α και στο τηλέφωνο 2810-310-569. Beatbox Dance Factory.
6: Translation complete. Η μετάφραση ολοκληρώθηκε. Η επικοινωνία όμως όχι. Η πραγματική επικοινωνία καλλιεργείται με ανθρώπινη επαφή και μοναδικές εμπειρίες. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη, το ταξίδι ξεκινά με την προσέγγιση Jump, χτίζοντας γερές βάσεις και συνεχίζεται καλλιεργώντας επικοινωνία, δημιουργικότητα και αυτοπεποίθηση. Η εκπαιδευτική μας φιλοσοφία βραβεύτηκε με Silver στα ELT Excellence Awards για τη δημιουργικότητα στη διδασκαλία. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη. Μέλος του δικτύου QLS. Albert Schweitzer 18 Ηράκλειο και Vassalu.com.
7: Τα ωραιότερα ελληνικά
8: και ξένα τραγούδια.
9: Live shows κάθε μέρα.
10: Όλη μέρα.
11: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
12: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Ακούσαμε Γιώργο Σαμπάνη, τι θέλω εγώ με σένα, στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Ακόμα μια συναυλία έλαβε μέρος στο Παρίσι το Σάββατο που μας πέρασε 12 Σεπτεμβρίου και αυτή τη φορά από τη Celine Dion, τη μοναδική Celine Dion, η οποία μετά από χρόνια επέστρεψε ξανά και έδωσε μια μεγάλη συναυλία στους θαυμαστές της. Ήταν πολύ συγκινητική αυτή η στιγμή. Μετά από χρόνια λοιπόν μακριά από τη σκηνή, τραγούδησε ξανά στο Παρίσι. Το 2022 η Celine Dion είχε αποκαλύψει ότι πάσχει από το σύνδρομο του δίσκαπτου ατόμου, μια πολύ σπάνια και ανίατη νευρολογική διαταραχή. Υποσχέθηκε όμως στον εαυτό της ότι δεν θα σταματήσει και τελικά κράτησε το λόγο της. Στην πρώτη της εμφάνιση στο Παρίσι συγκίνησε, έκλαψε και τραγούδησε ξανά για χιλιάδες θεατές, τραγούδησε ξανά για τη ζωή. Μια επιστροφή για τη ζωή λοιπόν από τη Celine Dion. Πάμε τώρα και στα ευχάριστα τα δικά σας, όπου αν αυτή την περίοδο ετοιμάζεστε έτσι για τη μεγάλη σας μέρα και ψάχνετε ένα χώρο που να συνδυάζει κομψότητα, ομορφιά και ζεστή φιλοξενία, τότε το κτήμα Athenais Garden Hall στις Μαλάδες είναι η ιδανική επιλογή για εσάς. Είναι ένας πολύ προσεγμένος χώρος για κάθε κοινωνική εκδήλωση που πραγματικά ξεχωρίζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 694-837-1397. Πάμε να ακούσουμε Σάκη Ρουβά για τη συνέχεια.

0: Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο του Love Radio Κρήτης 102,8 και προσφορές σας περιμένουν στο Make Senses. Αποκτήστε λίγη επιδερμίδα με λέιζερ αποτρίχωση σε πόδια και μασχάλες μόνο με 69 ευρώ ανασυνεδρία. Και αν ετοιμάζεστε για τη μεγάλη μέρα, το ολοκληρωμένο νηφικό πακέτο περιλαμβάνει νηφικό χτένισμα, μακιγιάζ, μανικιούρ, άκρη τζελ, πεντικιούρ και μια θεραπεία λάμψης προσώπου μόνο με 550 ευρώ. Make Senses, Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Τηλέφωνο για ραντεβού 28 10 82 39 27.
1: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
1: Βεβαίως. Φιλέτο κοτόπουλου μόνο 6,99.
3: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
4: Κάθε παιδί αξίζει μια όμορφη αρχή στην εκμάθηση αγγλικών. Στις ξένες γλώσσες Κεφαλογιάννη Αλμπάνη ξεκινάμε από την τρίτη δημοτικού με παιχνίδι, βιωματικές εμπειρίες και σύγχρονα μέσα διδασκαλίας. Εξάσκηση στο listening με αυθεντικούς διαλόγους. Ενίσχυση της ορθογραφίας με ψηφιακά μέσα. Τακτικές επαναλήψεις σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Ξένες γλώσσες Κεφαλογιάννη Αλμπάνη. Δεντιδάκη των 7 στο κέντρο της πόλης έναντι Παλαιάς Πολυκλινικής Ηρακλείου. 50 χρόνια γεμάτα χαμόγελα μαθητών και επιτυχής πορεία μέχρι την κατάκτηση του Proficiency.

Ακούσαμε Νατάσα Μποφίλιο και Μανώλη Φάμελ, όλα είναι μπροστά στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Σας έχω τώρα εδώ πρόταση, αν ψάχνετε το απόλυτο σποτ για να απογειώσετε τα βράδια σας, το 360 Rooftop Bar στο Αστόρια Καψί σας υποδέχεται κάθε Τετάρτη και Παρασκευή με τα πιο ανεβαστικά summer vibes. Απολαύστε δροσερά κοκτέιλ στη μαγεία της πόλης από ψηλά και τις καλύτερες μουσικές επιλογές από τον DJ Μάνο Κισανδράκη στις 8.30 το βράδυ, Τετάρτη και Παρασκευή στο 360 Rooftop Bar στο Αστόρια Καψής στην Πλατεία Ελευθερίας 11 και ζήστε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Πάμε να ακούσουμε Άννα Βύση, Όλα για Όλα. Πλησιάζει και η μέρα της μεγάλης της συναυλίας 26 Σεπτεμβρίου, όπου εκεί θα έχουμε να πούμε βέβαια πάρα πολύ.

You came από Kim Wilde στο Love Radio Crete 102,8. Μεράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Ήρθε όμως η ώρα να δώσω το μικρόφωνο, να δώσω τη σκυτάλη στο Χάρη Γαρεφαλάκη. Ήμασταν μαζί από τη μία και κοντεύει τέσσερις. Μαζί μας και η εταιρεία Καραταράκης Ιωάννης και Ιωσήφ Όμικρον Έψιλον. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω εγώ. Έρχεται ο Χάρης Γαρεφαλάκης να σας κάνει παρέα ως και τις 7. Εμείς θα τα πούμε αύριο Τρίτη, 1 η ώρα, εδώ στο καθημερινό μας ραντεβού. Μέχρι τότε να περνάτε όμορφα. Καλό υπόλοιπο ημέρας. Φιλιά πολλά.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 4.
1: Αν δεν έχεις γνωρίσει ακόμα τις νέες φιλοσοφίες, τώρα είναι η κατάλληλη ώρα. Παίρνε από τη Δεδάλου 39 και ανακάλυψε τη νέα εμπειρία της αγαπημένης σου μπουγάτσας. Νέες γεύσεις, πρωτότυπα toppings, ξεχωριστά crumbles και soft παγωτό για να δημιουργήσεις την μπουγάτσα όπως ακριβώς τη θέλεις. Έλα να γνωρίσεις το νέο κατάστημα από κοντά και απόλαυσε τη μπουγάτσα της επιλογής σου on the spot, on the go ή take away. Νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλου 39. It's coming in bites.
2: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδωμάτιο. Με μείον 20% σε επιλεγμένες σερταριέρες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. IKEA.
3: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Meg Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Meg Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος. Βλεφαρίδες. Αποτρίχωση λέιζερ. Μασάζ. Περιποίηση μαλλιών και άκρων. Σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο megpavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Meg Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
4: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, Πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
5: Christie Academy, η νούμερο 1 σχολή στα επαγγέλματα ομορφιάς, σε περιμένει. Η αρχή της καριέρας σου ξεκινάει τώρα. Σπούδασε χωρίς καθυστέρηση σε ολιγομελή και ταχύρυθμα τμήματα. Επαγγελματικό μακιγιάζ. Αισθητική άκρων ονειχοπλαστική. Αισθητική σπα μασάζ. Κομωτική. Barber. Modeling. Christie Academy. Μεγάλες προσφορές για τη νέα εκπαιδευτική σεζόν. Christie Academy. Επιμενίδου 22, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-334503.
6: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
7: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
6: Τέλειο. Πού είναι?
7: Κατεχάκι 14, στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
6: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
8: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαλπή.
9: Είμαι ο Τόνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
10: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
11: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
12: Είμαστε οι Μέλισσες.
13: Καλησπέρα σε όλους. Είναι Δευτερούλα. Παίρνουμε σκυτάλι αμέσως μετά τη Ράνια Μπιλάλη και η εβδομάδα μας ξεκινάει. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι εδώ με καφεδάκι στο χέρι και θα πάμε παρέα για τις επόμενες τρεις ωρίτσες εδώ στον Λαό. Ναι, εβδομάδα ξεκινάει. Εμείς έχουμε τη διάθεση ακόμα του καλοκαιριού. Από ό,τι όμως λένε κάπου έτσι στα μέσα προς τα τέλη της εβδομάδας, ο καιρός λίγο θα μας τα πει διαφορετικά. Τα σχολεία έχουν ανοίξει επίσημα σήμερα και καταλαβαίνετε ότι μπαίνουμε σιγά σιγά σε ρυθμούς έτσι φθινοπόρου. Με τα ωραίτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια θα πάμε έως και τις 7 εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις το κέντρο της πόλης σε ένα love cafe που σας περιμένει να φάτε και να πιείτε, να διαβάσετε, να ξεκουραστείτε και να ψυχαγωγηθείτε, αλλά και να κάνετε και το δικό σας podcast. Φύγαμε για Νατάσα Θεοδωρίδου.

σας, Νέτς ήταν και perfect εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Δευτερούλα, ωραιότατη Δευτέρα. Έχει μια έτσι αίσθηση τσάγκαρο Δευτέρας, μιας που τα σχολεία ξεκίνησαν, μπαίνουμε σε μια διαδικασία να ξυπνάμε πια πρωί και εμείς οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές και οι γονείς και μια διαδικασία τέτοια ξεκινά. Καταλαβαίνετε ότι είναι η εβδομάδα που θα ασχοληθούμε πολύ με σχολικές λίστες, θα ασχοληθούμε πολύ με ντύσιμο βιβλίων, με χαρτόνια από εδώ, χαρτόνια από εκεί. Όπως και να έχει όμως, ευχόμαστε έτσι μια πολύ όμορφη χρονιά, επικοδομητική σε όλους και σε όλες και πάνω απ' όλα να έχουμε χαμόγελα, να έχουμε παιδικά χαμόγελα τα οποία μας φτιάχνουν πάντα τη διάθεση. Αν τώρα θέλουμε να είμαστε και σωστά έτσι προετοιμασμένοι για τις εξετάσεις μας, έχουμε τα φροντιστήρια διακρότημα, τα οποία είναι τρία σε όλο το Ηράκλειο. Εκεί υπάρχουν εξειδικευμένοι καθηγητές, τα τεχνολογικά μέσα είναι πολύ σύγχρονα. Τα τμήματα είναι λιγομελή, το οποίο είναι βοηθητικό πολύ για να έχουμε το κάθε παιδί να έχει το ιδανικότερο αποτέλεσμα και εξατομικευμένη καθοδήγηση. Φυσικά, επαγγελματικός προσανατολισμός, ημερίδες καριέρας, πιστοποιημένοι σύμβουλοι και δωρεάν career gate και οι 16+, για όλους τους μαθητές του φροντιστηρίου διακρότημα. Την καλησπέρα μου σε όλους εκεί και εύχομαι μια ωραία χρονιά και στα φροντιστήρια, τα οποία και εκείνα με το δικό τους έτσι τρόπο προσφέρουν πολλά στο εκπαιδευτικό σύστημα.

0: την Πλατεία Ελευθερίας.
1: Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη.
0: Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr. Love.

0: κλειδιά.
1: Είναι η Ελεονόρα Ζουγανέλη, τα δεύτερα κλειδιά εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσει. Σήμερα λέμε χρόνια πολλά στο Σταύρο και στη Σταυρούλα. Επίσης λέμε χρόνια πολλά στο Θεοκλή και στην Θεόκλια. Σήμερα η μέρα εθνική μνήμη τη γενοκτονία των Ελλήνων τη Μικρά Ασία από το τουρκικό το κράτο. Καθιερώθηκε το 1998 αυτή η μέρα και α μιλήσουμε στα παιδιά μα λίγο για αυτό το τόσο κοντινό σε εμά γεγονό. Αν πάμε λίγο πιο πίσω στο χρόνο, στι 14 του Σεπτέμβρη του 326 μετά Χριστόν, η μητέρα του Μεγάλου Κωνσταντίνου, η Ελένη, ανακαλύπτει το Σταυρό του Μαρτυρίου στην Ιερουσαλήμ, ενώ σαν σήμερα ιδρύεται η Φιλική Εταιρεία. Σύμφωνα με μία από τις εκδοχές που υπάρχουν, είναι η μέρα της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού με τον Νικόλαο Σκουφά, τον Εμμανουήλ Ξάνθο και τον Αθανάσιο Τσακάλωφ το 1814 στην Οδυσσό της Ρωσίας. Ιδρύουν τη Φιλική Εταιρεία που καταλαβαίνετε ότι έπαιξε σπουδαίο ρόλο στο νέο ανεξάρτητο ελληνικό κράτος. Πολύ ιστορική μέρα λοιπόν σαν σήμερα. Όποια από αυτά τα οποία έτσι μας κάνουν λίγη αίσθηση ή γνωρίζουμε λίγα παραπάνω, ας δώσουμε έτσι λίγο χρόνο σε αυτά στα δικά μας τα παιδιά, γιατί την ιστορία πρέπει να τη μεταφέρουμε.

0: Love Radio Crete 102,8. Χαρίζει Γαρεφαλάκη εδώ στο μικρόφωνο του σταθμού. Και πάντα στο μυαλό μας υπάρχει μια ερώτηση που μπορεί να διχάσει ακόμα και την πιο δεμένη παρέα: πίτσα ή μπέργκερ. Στο Casa Donato όμως η απάντηση γίνεται πολύ πολύ εύκολη, γιατί έχετε χειροποίητη την πίτσα, ζουμερά μπεργκεράκια, απολαυστικές μακαρονάδες και δροσερές σαλάτες. Είναι στη Λεβίνου και Κονδυλάκη και για παραγγελίες καλείτε στο 2810 37 13 70.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40%.

0: και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και τη Δετάρτη, βρεφικές κερμεζιώτης, φύτρωνες, καφέ και Babylino είναι hot. Και για να μην καείς, φαρίν λακτεγιώτης 2 ευρώ και 52 λεπτά και φύτρο δημητριακά μαρμελάδες συγκοφρέτες με έκπτωση 50%. Νες καφέ κλασίκ 200 γραμμαρίων 5 ευρώ και 64 λεπτά. Τυρί Γκούντα 350 γραμμάρια 2 ευρώ και 35 λεπτά. Με δύο συσκευασίες Babylino κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Στα Φίλη Κρήτης 2 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και φέτος, back to school με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες από το 2023.
2: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3 Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
4: Στην ταβέρνα Ρεράκης η γεύση είναι βασική αρχή. Εκλεκτό κρέας, φρέσκο ψάρι, όλα ξεχωριστά. Η φροντίδα στην κάθε λεπτομέρεια, η θέα στη θάλασσα να ομορφαίνουν τη στιγμή. Και επιλογές χωρίς γλουτένι για να απολαμβάνουν όλοι. Στα λινοπεράματα Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2810-822284. Ταβέρνα Ρεράκης. Κάθε γεύση, μία εμπειρία.
5: Το νέο φροντιστήριο είναι δίπλα σου. Από το γυμνάσιο ως το πανεπιστήμιο. Στις αγωνίες, στην προσπάθεια, στις επιτυχίες. Νέο φροντιστήριο. 51 χρόνια τώρα διδάσκουμε την επιτυχία. Με 82 φροντιστήρια και κέντρα μελέτης homework σε Ελλάδα και Κύπρο. Νέο φροντιστήριο. Και πέτυχες.
6: Σταματά Κυρωμήνα, Λεωφόρος Κνωσού 200. Τώρα και με homework ξένων γλωσσών.
7: Νέος χώρος. Νέα σεζόν. Ίδια αγάπη για το χορό. Η Νένας Academy σας υποδέχεται σε νέα διεύθυνση. Αρχιμίδους 12. Νένας Academy. Commercial ενηλίκων. Hip hop για παιδιά και φίβους. Zumba. High heels. Χώρο γυμναστική και ενδυνάμωση. Νένας Academy. Νέος χώρος. Νέα σεζόν. Η ίδια αγάπη για το χορό.
8: Τα ωραιότερα ελληνικά
9: και ξένα τραγούδια.
10: Live shows κάθε μέρα.
11: Όλη μέρα.
12: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
13: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Χάρης Γαρεφαλάκη, σήμερα όλα μαγικά από Μιχάλη Χατζηγιάννη μόλις και ακούσαμε. Σήμερα έχω έτσι κάποια ιδιαίτερα θέματα τα οποία μας έρχονται από όλο τον κόσμο. Είναι κάποιοι νόμοι οι οποίοι έτσι μου έκαναν εντύπωση. Είναι λίγο κουλή, λίγο κάπως απρόβλεπτη. Όμως στη Βρετανία υπάρχει έτσι μια νομοθεσία η οποία προβλέπει ποινή για όποιον βρίσκεται μεθυσμένο σε ένα αδειοδοτημένο κατάστημα για να πιεις. Δηλαδή σε ένα μπαρ, ας πούμε, σε μια pub. Απαγορεύεται από το 1872, εξακολουθεί να υπάρχει μέχρι και σήμερα. Να μπεις σε μια pub, να πιείς το ποτό σου και να μεθύσεις. Δεν πρέπει να μεθύσεις, μπορείς μόνο να πιείς. Είναι από τους νόμους που φαντάζομαι έχουν παραβιαστεί εκατομμύρια φορές και στο Λος Άντζελες το frisbee δεν είναι ακριβώς απαγορευμένο. Υπάρχει λέει μια διόρθωση στο νόμο, στις παραλίες του Λος Άντζελες επιτρέπεται κανονικά να πετάμε frisbee, αρκεί να μην θέσουμε σε κίνδυνο άλλους ανθρώπους. Ο ναυαγός της μπορεί να σταματήσει το παιχνίδι αν θεωρήσει ότι. Μάλλον ότι μπορεί να προκαλέσει έτσι κίνδυνο. Να βάλουμε λίγο και τη ρακέτα σε αυτό το παιχνίδι, λίγο με βολεύει.

0: και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Deco Gepetto. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decogepetto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
1: Καφές, check. Χυμός, check. Smoothies, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee, τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου και αν βρίσκεσαι. John Coffee, ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
2: Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε στη φυσική ομορφιά ενός καταπράσινου εξωτικού σκηνικού. Στον Ονειρόκηπο, οι εκλεκτές γεύσεις της Μεσογείου σε καλούν να τις ανακαλύψεις. Αφέσου σε ένα γαστρονομικό ταξίδι με δημιουργικά πιάτα, μοναδικά wine pairings και μια ατμόσφαιρα που μόνο ο Ονειρόκηπος μπορεί να προσφέρει. Ονειρόκηπος, η καλοκαιρινή οάση του Civitel Creta Beach στην Αμουδάρα, λίγα μόλις λεπτά από το Ηράκλειο, με άνετο πάρκινγκ. Απόλαυσε κάθε στιγμή, κάθε γεύση, κάθε καλοκαιρινή βραδιά.
3: Ένα παιδί δεν μαθαίνει την αγάπη μόνο με λόγια. Τη μαθαίνει όταν νοιάζεται, όταν σέβεται, όταν καταλαβαίνει ότι μια μικρή ψυχή χρειάζεται χρόνο, υπομονή και ασφάλεια. Η σχέση με ένα κατοικίδιο μπορεί να γίνει για ένα παιδί ένα αληθινό μάθημα ζωής. Ένα μάθημα τρυφερότητας, ευθύνης και συντροφιάς. Στα Pet Samolis πιστεύουμε πως κάθε ζώο αξίζει αγάπη και κάθε οικογένεια αξίζει σωστή ενημέρωση. Ρώτησε σήμερα στα Pet Samolis πώς μπορείς να προσφέρεις το καλύτερο στο μικρό σου φίλο. Pet Samolis. Γιατί η αγάπη διδάσκεται με πράξεις.
4: Επιστροφή εδώ στο Love Radio Crete 102,8 μαζί με τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια. Θα πάμε έως και τις 7. Και σκέφτομαι τώρα ότι μία βόλτα σε ένα pet shop είναι λίγο σαν shopping therapy. Αλλά το κατοικίδιο μας χαίρεται όταν γυρίζουμε σπίτι πολύ πολύ περισσότερο από εμάς. Με μια έτσι σακούλα από τα Pet Samolis. Έχουμε τα πάντα εκεί. Και για όσους έτσι προτιμούν αγορές από το σπίτι τους άνετα και ωραία, υπάρχει φυσικά και το petsamolis.gr. Έχουν τα πάντα για όλα τα ζωάκια και θα τα βρείτε σε 10 καταστήματα σε όλο.

Αυτός είναι ο Νίκος Οικονομόπουλος, εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Περίεργη νόμη σήμερα το θέμα της ημέρας. Πάμε μέχρι την Ταϊλάνδη. Υπάρχει ένας ισχυρισμός ότι εκεί σε αυτό το μέρος είναι παράνομο να βγούμε από το σπίτι χωρίς εσώρουχο. Όμως δεν βρέθηκε τέτοια, λέει, διάταξη στην νομοθεσία. Υπάρχει όμως ένας νόμος που θεωρείται άγραφος. Δεν επιτρέπεται να βγούμε χωρίς εσώρουχο, γιατί είναι, λέει, άσεμνη έκθεση σε δημόσιο χώρο. Οπότε αυτό το υποχρεωτικό εσώρουχο το έχουν εκεί, το αγαπάνε. Νομίζω ότι ανεξάρτητα με τον νόμο, κάπως θα έπρεπε να το φοράμε το εσώρουχάκι μας. David Guetta, Teddy Swims και Tom Sentai. Στο τραγούδι Gone, Gone, Gone, εδώ στον Λάο.

0: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
1: Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ. Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ.
0: Μπράβο Νικόλα. Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι. Και στα social media Μίνι Μάτζιο.
1: Μίνι Μάτζιο Μάμι Κουλ.
2: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
3: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
2: Τι λες παιδί μου?
3: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
2: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε eFood, στο Box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
4: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάβες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
5: Η σχολική χρονιά ξεκινά και όλα τα παιδιά θέλουν τα πάντα σε γραφικά. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Για σχολικές τσάντες, βοηθήματα, σχολικά βιβλία με δυνατότητα ντυσίματος και όλα όσα χρειαστούν οι μικροί μας φίλοι. Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Είμαστε πάντα δίπλα στο παιδί. Με την αγορά σχολικής τσάντας, έκπτωση 10% στη σχολική λίστα.
0: Με αγορές άνω των 30 ευρώ, μπαίνετε στην κλήρωση για 3 δωρεπιταγές αξίας 100 ευρώ.
6: Translation complete. Η μετάφραση ολοκληρώθηκε. Η επικοινωνία όμως όχι. Η πραγματική επικοινωνία καλλιεργείται με ανθρώπινη επαφή και μοναδικές εμπειρίες. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη, το ταξίδι ξεκινά με την προσέγγιση Jump, χτίζοντας γερές βάσεις και συνεχίζεται καλλιεργώντας επικοινωνία, δημιουργικότητα και αυτοπεποίθηση. Η εκπαιδευτική μας φιλοσοφία βραβεύτηκε με Silver στα ELT Excellence Awards για τη δημιουργικότητα στη διδασκαλία. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη. Μέλος του δικτύου QLS. Albert Schweitzer 18 Ηράκλειο και Vassalu.com.
7: Ρε Σοφία, πότε πρόλαβες και έμαθες ενοχοπλαστική? Εσύ δουλεύεις όλη μέρα.
8: Κι όμως, στην Ozel Beauty Pro έχει πρωινά και απογευματινά τμήματα. Οπότε, με βολεύει πολύ.
7: Εγώ έχω πάλι δύο παιδιά και καταλαβαίνεις.
8: Μια χαρά τότε. Ξεκινάς με ενοχοπλαστική και μετά μπορείς να εκπαιδευτείς και σε άλλες υπηρεσίες ομορφιάς, όπως extension βλεφαρίδων, lash lift και brow lift. Ozel Beauty Pro. Εκπαίδευση που προσαρμόζεται στη ζωή σου. Παρασκευοπούλου 97. Μάθε περισσότερα στο ozelbeautypro.gr.
9: Hello, I'm Sam Smith.
10: This is Elton John.
11: Hey guys, it's Bruno Mars.
12: This is Alicia Keys.
13: Hey, what's up? This is John Legend.
14: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
15: Καλησπέρα σε όλους. Δευτερούλα, δευτερούλα ωραία. Σήμερα 14 του Σεπτέμβρη. Λέμε χρόνια πολλά στο Σταύρο και στη Σταυρούλα. Εδώ θα είμαστε παρέα για τις επόμενες δύο ωρίτσες.

Mary J. Blige και U2 για τη συνέχεια εδώ στο Love Radio Κρήτης. Χάρης Γαρεφαλάκη στο μικρόφωνο του σταθμού με τα ωραίότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια. Για τις επόμενες δύο ώρες με καφεδάκι στο χέρι.

κατέβα και στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου.

Γιώργος Σαμπάνης από τον ουρανό εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Υπάρχει ένας παράξενος νόμος. Σήμερα έχουμε αφιερώσει την εκπομπή σε τέτοιους παράξενους νόμους σε όλο τον κόσμο. Έρχεται από την Νότια, την Αυστραλία, είναι αληθινότατος και η νομοθεσία απαγορεύει τις εκπροθέσεως παρεμπόδιση ή διατάραξη γάμου ή κηδείας με τρόπο που θεωρείται προσβλητικός. Και ναι, προβλέπονται και ποινές για όποιον αποφασίσει να κάνει χαμό την ώρα της τελετής. Οπότε, αν δεν σας αρέσει ο γάμος, καλύτερα να περιμένετε να τελειώσει. Γιατί κατά τη διάρκεια, αν εσείς τώρα πάτε και λίγο ταραχτεί το πράγμα, μπορεί να έχετε κάποια ποινή. Να σεβαστεί ο άνθρωπος το γάμο του αλουνού. Πού να πάει σε ελληνικό γάμο που πιάνουν το κουσκούς μέσα στην εκκλησία. Όλοι το έχουμε κάνει και εγώ εννοείται. 50 φορές προειδοποίηση του παπά σας, παρακαλώ, σεβαστείτε το μυστήριο, μπύρι. Και εμείς εκεί, να πούμε τα νέα μας. Τι κάναμε το καλοκαίρι που πήγαμε διακοπές και ας λέει ο άλλος το Ισαΐα χόρευε. Για τη συνέχεια Νίκος Απέργης και αυτά τα χίλια στο Love Radio Κρήτης 102,8.

Weekend και Save Your Tears. Εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Έως και την Κυριακή στις 4 του Οκτώβρη έχει ξεκινήσει και πραγματοποιείται υπέροχο και καταπληκτικό παζάρι από το Σύλλογο Κακοποιημένης Γυναίκας. Είναι για την ακρίβεια ο Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων του Νομού Ηρακλείου, που έχει αυτό το ωραίο παζάρι που έχει κάθε χρόνο και έχει όνομα Δεύτερο Χέρι Χέρι Βοήθειας. Εκεί θα ανακαλύψουμε στο Πάρκο Γεωργιάδη όλα τα όμορφα που έχουν οι άνθρωποι εκεί. Βιβλιαράκια, κοσμήματα, παιχνίδια, ένα αντικείμενο για το σπίτι, κάτι που μπορεί να έτσι ομορφύνει το χώρο μας. Είναι μεταχειρισμένο σε πολύ καλή κατάσταση, ακόμα και καινούριο, και ερχόμαστε εμείς να του δώσουμε τη δεύτερη ευκαιρία. Και αφενός θα κάνουμε το σπίτι μας ομορφότερο, αφετέρου θα βοηθήσουμε και το Σύλλογο, γιατί όλα τα έσοδα πηγαίνουν εκεί, στο Σύλλογο της Κακοποιημένης Γυναίκας και του Παιδιού. Αγαπάμε πολύ την κυρία Μέρη Παχιαδάκη και όλο το team εκεί που κάνει το καλύτερό τους. Το παζάρι είναι ανοιχτό από τις 9 το πρωί έως και τις 8 το βράδυ. Πολλές οι εκδηλώσεις σήμερα βλέπω εδώ. Υπάρχει μια συναυλία για τη Βιάνο, για το λοκαύτωμα της Βιάνου, σήμερα στις 9 με είσοδο ελεύθερη, στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Είναι μια συναυλία μνήμης για το ολοκαύτωμα. Έχει την παράσταση Εκκλησιάζουσε στο Μάνος Χατζηδάκης, επίσης με δωρεάν είσοδο σήμερα στις 9. Πολλά πράγματα που μπορείτε να κάνετε σήμερα στο Ηράκλειο. Αν τώρα και εσείς πάτε στο παζάρι, πάρτε κάτι της παραπάνω, έτσι για να στηρίξουμε το σύλλογο και το έργο που κάνει. Και να δώσετε τα φιλιά μας από όλους εμάς εδώ στον Love, σε όλες τις κυρίες εκεί που δίνουν τον καλύτερο τους σε αυτό. Εμείς θα συνεχίσουμε εδώ με τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Να μείνετε συντονισμένοι με το καφεδάκι σας στο χέρι. Αν τώρα ντύνετε τα βιβλία των παιδιών, εννοείται θα σας κάνουμε παρεούλα και σε αυτό. Το δύσκολο το άθλημα που κάθε χρόνο τέτοιες μέρες έχει την τιμητική του. Για τη συνέχεια είναι η Νατάσα Θεοδωρίδου στον Love.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

Απόλαυσε τον αγαπημένο σου καφέ. Διάβασε το βιβλίο σου. Ή σέρφαρε με γρήγορο Wi-Fi. Όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Κρήτης 102,8 κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο

0: καυσής Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαββουτιέ.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και τη Δετάρτη, βρεφικές κρεμεζιώτης, φύτρωνες καφέ και baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, φαρίν λακτεγιώτης 2 ευρώ και 52 λεπτά και φύτρο δημητριακά μαρμελάδες συγκοφρέτες με έκπτωση 50%. Νες καφέ κλασίκ 200 γραμμαρίων 5 ευρώ και 64 λεπτά. Τυρί Γκούντα 350 γραμμάρια 2 ευρώ και 35 λεπτά. Με δύο συσκευασίες Baby Lino κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Στα Φίλη Κρήτης 2 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και φέτος, back to school με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες από το 2023.
2: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Χρωματιστή και Μολία. Ένα σύγχρονο και φιλικό κέντρο μελέτης και δημιουργίας για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Σε έναν ασφαλή και δημιουργικό χώρο, τα παιδιά οργανώνονται, προετοιμάζονται για το σχολείο και χτίζουν αυτοπεποίθηση. Ολιγομελή τμήματα με καθοδήγηση από εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Δίδω Σωτηρίου 19 στο Μασταμπά. Χρωματιστή και Μολία. Εκεί που η μάθηση παίρνει το χρώμα που της ταιριάζει.
4: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη, των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
5: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
6: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
5: Βεβαίως. Φιλέτο κοτόπουλου μόνο 6,99.
7: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
8: Τα ωραιότερα ελληνικά
9: και ξένα τραγούδια.
10: Live shows κάθε μέρα.
11: Όλη μέρα.
12: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
13: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Ακούσαμε μόλις τη Lady Gaga και τον Bruno Mars το τραγούδι τους Die With A Smile εδώ στο Love Radio Κρήτης. Σήμερα μιλάμε έτσι για νόμους πολύ ιδιαίτερους που υπάρχουν σε όλο τον κόσμο. Πάμε στη Φλόριντα. Είναι από αυτούς τους νόμους που κυκλοφορούν στο ίντερνετ εδώ και δεκαετίες και υποτίθεται ότι στη Φλόριντα απαγορεύεται να αφήσεις έτσι τις κενώσεις σου εσύ ως άνθρωπος, τα αέρια σου, εν πάση περιπτώσει, σε δημόσιο χώρο μετά τις 6 το απόγευμα της Πέμπτης. Πριν τις 6, φλωμώστε μας. Μετά τις 6 να καθαρίσει η ατμόσφαιρα. Το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει μια αξιόπιστη τεκμηρίωση, λέει, αυτού του νόμου, όμως είναι μέσα στους άγραφους κανόνες εκεί της πολιτείας. Η Φλόριντα, εντάξει, τώρα δεν ξέρω πώς το ζουν εκεί οι άνθρωποι. Σου λέει θα σεβαστούμε την Πέμπτη μετά τις 6 το απόγευμα. Θέλω να το σεβαστείτε κι εσείς. Θάνος Πετρέλης και θυμίζεις κάτι από Ελλάδα για τη συνέχεια.

0: Εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι μαζί σας και μαζί θα πάμε παρέα έως και τις 7. Και εδώ και 16 χρόνια κάποιοι έχουν βρει μια συνταγή για να επιστρέφουν συνεχώς οι άνθρωποι ξανά και ξανά. Και φυσικά μιλάμε για το Casa Donato που συνδυάζει και ολόφρεσκα υλικά και διαλεκτά με γεύσεις που έχουν αγαπηθεί και εξυπηρέτηση που κάνει πάντα τη διαφορά. Αν θέλετε τώρα κι εσείς μια δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ από το Casa Donato, στέλνετε μήνυμα στο 6956-64-1028 στο Viber του σταθμού, γράφετε όνομα και τηλέφωνο και έρχεται μια δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ. Μόνο για εσάς.
1: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Do, Re, Mi, Fa. Πες Γιωργάκη.
2: Do, Na, To, Fa, E και Si.
1: Τι λες παιδί μου?
2: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
1: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε eFood, στο Box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα. Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400. Στο

0: Καθημερινού 189, Στάση Κοντογιάννη και Γουόλ Κοντογιάννης, Δικαιοσύνης και Βυζαντίου 2.
1: Πίνασες. Ώρα για κολάτσιο. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά λαντικά, σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της Fresh Snack ή σε πολύ σπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίγια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι? Ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack? Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
2: Λαβρέντιο Κρήτης 102,8. Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας και πέτσα μόλις. Εκεί θα βρούμε από μία σακούλα τροφής μέχρι και καινούριο κρεβατάκι για κάθε σκυλάκι, για κάθε γατάκι. Από ένα παιχνίδι μέχρι και τα απαραίτητα που έχουμε για τις καθημερινές μας βόλτες. Θα βρούμε όλα όσα χρειάζονται τα φιλαράκια μας. Και δεν μιλάμε μόνο για σκυλάκια και γατάκια, υπάρχουν επιλογές για μικρά ζωάκια, για πτηνά, για ψάρια, για χελώνες, για αρπετά και πολλά πολλά ακόμα. 10 καταστήματα σε όλο το Ηράκλειο και online στο petsamolis.gr.

Λόλα Γιάνγκ και Μέση. Εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Σήμερα μιλάμε έτσι με περίεργους νόμους από όλο τον κόσμο. Επόμενος, δεν υπάρχει σε νομοθετικό πλαίσιο εδώ στη χώρα μας, αλλά σίγουρα αν συμβεί μπορεί οι κυρώσεις να μην είναι νομικού δικαίου, αλλά θα υπάρχουν όμως. Υπάρχει λοιπόν εκεί στη Σαμόα ότι απαγορεύεται να ξεχάσεις τα γενέθλια της γυναίκας σου. Αν τα ξεχάσεις, υπάρχει νομοθεσία που μπορεί να σε στείλει ακόμα και στη φυλακή. Άρα εκεί δεν έχεις μόνο πρόβλημα στο σπίτι, έχεις πρόβλημα και νομικό. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εκεί οι άνθρωποι όχι απλά τα θυμούνται, τα γιορτάζουν και με μεγάλους, έτσι, με μεγάλες τιμές. Εδώ στην Ελλάδα βέβαια μπορεί φυλακή να μην πάμε, αλλά μόνο φυλακή δεν θα πάμε. Όλα τα άλλα θα τα υποστούμε, ό,τι και αν συμβεί τέτοιου τύπου. Αναβίση για τη συνέχεια, η οποία ξέρετε τι κάνει αυτή την περίοδο, ε. Ετοιμάζεται πυρετοδός για τη συναυλία της στο ΆΚΑ σε λίγες μέρες, 10-12 μερούλες. Μια υπέρ παραγωγή που θα στηθεί εκεί στο Ολυμπιακό στάδιο για όλους τους φανς της. Πάμε να την ακούσουμε.

από την Πλατεία Ελευθερίας για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη. Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr. Love.

κουβέντα μη πιάνεις, πες ένα γεια. Βροχή που ξεσπάει, σε σένα με πάει, και πώς να σου βάλω

στίχη μην ενοχλείτε έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια, μόνος μου μέτρησα

0: Είναι ο Γιώργος Μοζωνάκης και λείπει πάλι ο Θεός.
1: Και άνθρωποι μόνοι, κουβέντα μη πιάνεις, πες ένα γεια.
0: Και αυτές τις μέρες καταλαβαίνετε ότι εκτός του ότι ακούμε συχνά Γιώργο Μοζωνάκη και στα ραδιόφωνα όλης της χώρας, είναι στις τηλεοράσεις μας, είναι στη μνήμη μας, είναι στις επιλογές μας, είτε μουσικά είτε και στο μυαλό μας. Δύσκολες ημέρες, πολύ καλλιτέχνες σε όλες τις συναυλίες. Μου έρχεται στο μυαλό ο Αντώνης ο Ρέμος, Νατάσα Θεοδωρίδου, Ελεονόρα Ζουγανέλη. Έκαναν ειδικά έτσι αφιερώματα στον καλλιτέχνη που αγαπήθηκε πάρα πολύ και έφυγε νωρίς. Όμως σίγουρα θα είναι στη μνήμη μας. Για τη συνέχεια Maroon 5 και Memories εδώ στο Love Radio Κρήτης, Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 6.
1: Κάνε μια στάση στις νέες φιλοσοφίες και διάλεξε τη γεύση σου. Κρέμα, σοκολάτα, μήλο, μυζήθρα με φύλλο χαρουπιού και πολλές ακόμα επιλογές με toppings, crumbles ή soft παγωτό. Έλα να γνωρίσεις το νέο κατάστημα από κοντά και απόλαυσε την μπουγάτσα της επιλογής σου on the spot, on the go ή take away. Νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλου 39. It's coming in bites. Είναι το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
2: Ίσως

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
1: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
2: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
4: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και σέρβις.
3: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
4: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
7: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στον Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
8: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκρία. Στα φημισμένα cocktails και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
9: Νέος χώρος, νέα σεζόν, ίδια αγάπη για το χορό. Η Nenas Academy σας υποδέχεται σε νέα διεύθυνση. Αρχιμίδους 12. Commercial ενηλίκων. Hip hop για παιδιά και φίβους. Zumba, high heels, χώρο γυμναστική και ενδυνάμωση. Nenas Academy. Νέος χώρος, νέα σεζόν. Η ίδια αγάπη για το χώρο.
10: Αποκτήστε το νέο Citroën C3. Το City SUV 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό. Τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
11: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-25-3000.
12: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
13: Είμαι ο Τόνης Ρέμος. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
14: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
15: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
16: Είμαστε οι Μέλισσες.
17: Καλησπέρα σε όλους. Τρίτη ώρα εκπομπής, Δευτερούλα, σήμερα Δευτερούλα, 14 του Σεπτέμβρη. Πρώτη μέρα που ουσιαστικά άνοιξαν τα σχολεία και εμείς είμαστε εδώ για να σας κάνουμε συντροφιά και μία μικρή παρηγοριά. Και ξεκινάμε με Χρήστο Μάστορα και τη δική του Μαργαρίτα. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι εδώ στην παρέα σας για μία ώρα ακόμα.

Πέλιος Ρόκος και Σμαράγδια και Ρουμπίνια εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Μεθαύριο Τετάρτη στις 9 το βράδυ έχουμε κάτι πολύ ωραίο να προτείνουμε. Χορεύουμε για τη ζωή στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης με το Σύλλογο Ήριδα εκεί για τα δικαιώματα των ατόμων με αυτισμό. Να μας προσκαλεί όλους και όλες σε μια έτσι ξεχωριστή μουσική βραδιά με τους Κώστα και Γιώργο Σαριδάκη, τον Μανώλη Καλικάκη και τον Γιάννη Μαρτσάκη με τη φιλική συμμετοχή του κριτικού συγκροτήματος Αριστοτέλης. Η είσοδος είναι 12 ευρώ. Για τα παιδιά έχουμε 8 ευρώ είσοδο, ενώ για τα άτομα με αναπηρία η είσοδος είναι δωρεάν και όλα τα έσοδα της βραδιάς θα διατεθούν για το έργο και τις δράσεις του Συλλόγου Ήριδα. Εμείς εννοείται θα είμαστε εκεί. Και το Love Radio Crete 102,8 στέκεται πάντα δίπλα σε τέτοιες ωραίες εκδηλώσεις. Πάμε για μουσική. Taylor Swift και The Fate of Ophelia.

Κατερίνα Σλανίδου και το λάθος. Εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας και σήμερα μιλάμε για περίεργους νόμους που ισχύουν σε όλο τον κόσμο. Έχουμε πάει παντού, από την Αυστραλία μέχρι και την Αμερική. Και πάμε να σταθούμε λίγο στην Ελλάδα. Υπάρχει κάτι που στα αυτιά μας ακούγεται πολύ φυσιολογικό, αλλά μπαίνει στο άρθρο με τους περίεργους τους νόμους. Ότι για να παντρευτείς πρέπει να το ανακοινώσεις. Ισχύει στην Ελλάδα, εννοείται, για την έκδοση της άδειας ενός γάμου, είτε πολιτικού είτε θρησκευτικού, απαιτεί τη δημοσίευση των στοιχείων του γάμου σε ημερήσια εφημερίδα. Στη συνέχεια, η άδεια εκδίδεται μετά την παρέλευση 7 ημερολογιακών ημερών, ώστε να υπάρχει, λέει, χρόνος για τυχόν καταγγελίες. Άρα, πριν από το I do, υπάρχει ένα μικρό στάδιο δημόσιας ανακοίνωσης, το οποίο βέβαια μπορεί να είναι σε μια ημερήσια εφημερίδα ενός άλλου νόμου που δεν μας απασχολεί καν, δεν θα πει κανείς τίποτα, αρκεί να γίνει μια εφημερίδα να δημοσιεύσει το γάμο. Αν τώρα έχετε κάποια ένσταση, πάτε διαβάστε τους γάμους στις εφημερίδες και πείτε όχι, εγώ δεν θέλω να παντρευτούν αυτά τα δύο τα παιδιά.

0: Αναζητάτε την ιδανική διαμονή στα Κύθυρα? Το Romantica Hotel and Apartments στην Αγία Πελαγία σας καλωσορίζει σε ένα τόπο όπου το βουνό συναντά τη θάλασσα και η ηρεμία γίνεται τρόπο ζωής. Μόλις 100 μέτρα από την παραλία προσφέρει άνετη φιλοξενία, ξεκούραση και μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Romantica. Η διαμονή που θα αγαπήσετε.
1: Υπάρχουν μέρη που απλά πας και υπάρχουν μέρη που θέλεις να ξαναπας. Η μεζοδοφολιά στην Αγία Πελαγία σας τρώνει τραπέζι με αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις, λαχταριστούς μεζέδες θαλασσινών και κρεατικών και πολλές vegan επιλογές. Η παρέα γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά, τα ποτήρια γεμίζουν, οι μεζέδες έρχονται στη μέση και το κέφι είναι βασικό συστατικό. Ένας ξεχωριστός χώρος με καλλιτεχνική υπογραφή που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Μεζεδοφολιά. Γιατί οι καλύτερες αναμνήσεις γράφονται γύρω από ένα τραπέζι.
2: Η διακεκριμένη χορογράφος και δασκάλα χορού Μαρμαρίδη Όλγα και η ομάδα της σας καλωσορίζουν στο Beatbox Dance Factory. Ελάτε να γνωρίσετε όλα τα είδη χορού σε ένα ευρύχωρο και υψηλής αισθητικής χώρο που πληρεί όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές. Πληροφορίες εγγραφές στην οδό Λεβίνου 70α και στο τηλέφωνο 2810-310-569. Beatbox Dance Factory.
3: Κάθε παιδί αξίζει μια όμορφη αρχή στην εκμάθηση αγγλικών. Στις ξένες γλώσσες Κεφαλογιάννη Αλμπάνη ξεκινάμε από την τρίτη δημοτικού με παιχνίδι, βιωματικές εμπειρίες και σύγχρονα μέσα διδασκαλίας. Εξάσκηση στο listening με αυθεντικούς διαλόγους. Ενίσχυση της ορθογραφίας με ψηφιακά μέσα. Τακτικές επαναλήψεις σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Ξένες γλώσσες Κεφαλογιάννη Αλμπάνη. Δεντιδάκη των 7 στο κέντρο της πόλης έναντι παλαιάς πολυκλινικής Ηρακλείου. 50 χρόνια γεμάτα χαμόγελα μαθητών και επιτυχής πορεία μέχρι την κατάκτηση του Proficiency.
4: Ένα παιδί δεν μαθαίνει την αγάπη μόνο με λόγια. Τη μαθαίνει όταν νοιάζεται, όταν σέβεται, όταν καταλαβαίνει ότι μια μικρή ψυχή χρειάζεται χρόνο, υπομονή και ασφάλεια. Η σχέση με ένα κατοικίδιο μπορεί να γίνει για ένα παιδί ένα αληθινό μάθημα ζωής. Ένα μάθημα τρυφερότητας, ευθύνης και συντροφιάς. Στα Pet Samolis πιστεύουμε πως κάθε ζώο αξίζει αγάπη και κάθε οικογένεια αξίζει σωστή ενημέρωση. Ρώτησε σήμερα στα Pet Samolis πώς μπορείς να προσφέρεις το καλύτερο στο μικρό σου φίλο. Pet Samolis. Γιατί η αγάπη διδάσκεται με πράξεις.
5: Christie Academy, η νούμερο 1 σχολή στα επαγγέλματα ομορφιάς, σε περιμένει. Η αρχή της καριέρας σου ξεκινάει τώρα. Σπούδασε χωρίς καθυστέρηση σε ολιγομελή και ταχύρυθμα τμήματα. Επαγγελματικό μακιγιάζ. Αισθητική άκρων ονειχοπλαστική. Αισθητική σπα μασάζ. Κομωτική. Barber. Modeling. Christie Academy. Μεγάλες προσφορές για τη νέα εκπαιδευτική σεζόν. Christie Academy. Επιμενίδου 22, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-334503.
6: Τα ωραιότερα ελληνικά
7: και ξένα τραγούδια.
8: Live shows κάθε μέρα.
9: Όλη μέρα.
10: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
11: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: χαλασμένα.
1: Αυτό είναι ο Απόν και Καντάδα εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Εμείς τώρα θα μιλήσουμε λίγο για εκπαίδευση. Είναι η μέρα που ξεκίνησαν τα σχολεία ουσιαστικά. Σήμερα πρώτη μέρα με μαθήματα, με βιβλία, με όλα αυτά τα διάφορα. Αλλά για κάποιους έχουν ξεκινήσει πολύ πολύ νωρίτερα. Συγκεκριμένα στα φροντιστήρια διακρότημα στο Ηράκλειο είναι τέτοια η προετοιμασία τους που για να δώσουμε πανελλήνιες στην τρίτη λυκείου υπάρχει τριετής κύκλος προετοιμασίας από την πρώτη λυκείου. Αν τώρα είστε στην τρίτη και αποφασίσετε να πάτε στο διακρότημα, υπάρχουν εντατικά τμήματα και έγκαιρη κάλυψη της ύλης για να δώσετε πανελλήνιες και το αποτέλεσμα να είναι επιτυχημένο. Και υπάρχουν εξειδικευμένα τμήματα για ΕΠΑΛ σε όλες τις ειδικότητες. Υπάρχουν τμήματα και καθημερινή μελέτη για το γυμνάσιο, αλλά και ειδικά προγράμματα προετοιμασίας για τις εξετάσεις στα πρότυπα γυμνάσια σε μαθητές και μαθήτριες 5ης και 6ης Δημοτικού. Σε τρία σημεία στην πόλη με άψογη οργάνωση, εγώ πραγματικά το προτείνω ανεπιφύλακτα. Την καλησπέρα μου και στους καθηγητές και στις καθηγήτριες που και φέτος ετοιμάζονται για μια σπουδαία χρονιά με πολλές πολλές επιτυχίες μαθητών και μαθητριών. Και φύγαμε για Στέφανο Κορκολή.

0: Love Radio Crete 102,8 και αυτό το απόγευμα μας βρίσκει η παρέα. Και αν τώρα και εσείς πιστεύετε ότι η σαλάτα είναι απλώς κάτι έτσι πράσινο δίπλα στο κύριο, τότε μάλλον δεν έχετε δοκιμάσει Casa Donato. Εδώ ψηφίζουμε γεύση με μανουράκι, με ψητά μανιτάρια, με ανανά, με σίγα που ξηραμένα, με ντοματίνια, με ρόκα, με dressing και περιδοειδών και όλα αυτά σε μια σαλάτα που πραγματικά μόνο βαρετή που δεν τη λέμε. Και φυσικά υπάρχουν πολλές ακόμα επιλογές που θα βρείτε εκεί, στη γωνία Λεβίνη και Κονδυλάκη, με τηλέφωνο επικοινωνία 2810 37 13 70.
1: Καφές, check. Χυμός, check. Smoothies, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee, τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου και αν βρίσκεσαι. John Coffee, ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της. Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 223 008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28 97 0 250 50 www.platakis.gr. Πλατάκης, τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούστα Λασιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
3: Miss Crete και Miss Crete Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Crete των δύο αναπληρωματικών και της Miss Crete Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
0: Εδώ πίσω στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις, ο Χάρης ο Βαρεφαλάκης είναι μαζί σας και το grooming για τα σκυλάκια δεν είναι απλώς θέμα εμφάνισης, είναι φροντίδα και σίγουρα την απολαμβάνουν και εσείς μαζί τους. Στα Pet Samolis θα βρούμε υπηρεσίες grooming σε επιλεγμένα καταστήματα για να χαρίσουμε στους τετράποδους έτσι φίλους μας την περιποίηση που τους αξίζει. Και φυσικά, μετά το grooming επιβάλλεται για μια βόλτα στους διαδρόμους τους για λιχουδιές και παιχνιδάκια. Petsamolis.gr για περισσότερα.

Ίσως αύριο εδώ στο Love Radio Crete 102,8 από Νίκο Απέργη και Δάφνη Λόρενς. Και θέλω τώρα να αναφερθώ σε μια εικαστική έκθεση που υπάρχει. Είναι με της αγαπημένης Μανταλένας Μελισσουργάκη Βόσνια και έχουμε συνεργαστεί, είναι υπέροχη, και της Λούλας Μεταξά. Συνεχίζεται στη Δημοτική Πινακοθήκη Ηρακλείου στην Χρυσοστόμου 8 με τίτλο «Από τη σιωπή στη μεταμόρφωση». Είναι εικαστική έκθεση έμφυλης βίας, ένα θέμα το οποίο εννοείται επηρεάζει και θα επηρεάζει τις κοινωνίες. Πραγματοποιείται στο πλαίσιο της παράλληλης δράσης γυναίκες, πολιτιστική κληρονομιά και δημιουργία του Φεστιβάλ Κρήτης 2026 και μέχρι και τις 28 του Σεπτέμβρη με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Θα είναι εκεί καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 έως και τις 2 και από τις 6 έως και τις 9. Άρα και τώρα που μιλάμε θα μπορεί να πάει κάποιος στην έκθεση. 17 και 18 Σεπτέμβρη έχουμε ξεναγήσεις από τους εικαστικούς της έκθεσης, οπότε μπορείτε κι εσείς να πάτε και να μιλήσετε με τους ίδιους τους καλλιτέχνες. Είναι η Άννα Βύση για τη συνέχεια και είναι αστείο. Αυτό που είπα πριν δεν είναι αστείο. Το τραγούδι που έρχεται τώρα

Black Eyed Peas και Meet Me Halfway. Ακούσαμε μόλις εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Χάρης Γαρυφαλάκης μαζί σας και ήμασταν παρεούλα για τις τρεις προηγούμενες ώρες. Καλή εβδομάδα θα πω για ακόμα μια φορά. Χρόνια πολλά στο Σταύρο και στη Σταυρούλα εννοείται. Αύριο Τρίτη θα είμαστε στις 4 εδώ παρεούλα στα μέσα του Σεπτέμβρη. Ωστότε να προσέχετε τον εαυτό σας και να ξεκουράζετε, γιατί η εβδομάδα που ξεκινά έχει λίγο παραπάνω δραστηριότητα, ειδικά αν είστε έτσι γύρω-γύρω από ένα σχολείο. Είτε είστε γονέας, είτε είστε μαθητής ή μαθήτρια, είτε και εκπαιδευτικός. Φιλιά πολλά. Καλό βραδάκι. Γεια χαρά. Τα μάτια

0: Δουλεύεις, σερφάρεις, απολαμβάνεις. Όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Κρήτης 102,8, κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Αποτιέ.
1: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
2: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
1: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
2: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
1: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
2: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
1: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
3: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
1: Choco Big. Από τη Fresh Snack.
4: Έλα μωρό μου, τέλειωσες.
5: Κλείνω και έρχομαι.
4: Σε περιμένουν κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
5: Έφυγα!
4: Να παραγγείλω τις πίτσες.
5: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα.
6: Θα μου έρθει πιο φτηνά.
5: Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
7: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Meg Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Meg Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος. Βλεφαρίδες. Αποτρίχωση λέιζερ. Μασάζ. Περιποίηση μαλλιών και άκρων. Σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο meg.pavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Meg Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
8: Γερμανικά στο Γάζι. Ξεκλείδωσε το μέλλον σου και μάθε γερμανικά με τον πλέον σύγχρονο τρόπο. Treffpunkt, φροντιστήριο γερμανικής γλώσσας από το 2006. Έμπειροι καθηγητές, ολιγομελή τμήματα έως 6 άτομα. Διαδραστικοί πίνακες, καινοτόμες μέθοδοι, δανειστική βιβλιοθήκη μετατρέπουν την εκμάθηση των γερμανικών στο πιο συναρπαστικό ταξίδι γνώσης. Διονυσίου Σολομού 1, Γάζι, στην πλατεία Δημαρχείου. Φροντιστήριο γερμανικών Treffpunkt. Ξεκίνα τώρα!
9: Πληροφορίες στο 6947-561898.
10: Ρε Σοφία, πότε πρόλαβες και έμαθες ενοχοπλαστική? Εσύ δουλεύεις όλη μέρα.
11: Κι όμως, στην Ozel Beauty Pro έχει πρωινά και απογευματινά τμήματα, οπότε με βολεύει πολύ.
10: Εγώ έχω πάλι δύο παιδιά και καταλαβαίνεις.
11: Μια χαρά τότε. Ξεκινάς με ονειχοπλαστική και μετά μπορείς να εκπαιδευτείς και σε άλλες υπηρεσίες ομορφιάς, όπως extension βλεφαρίδων, lash lift και brow lift. Ozel Beauty Pro. Εκπαίδευση που προσαρμόζεται στη ζωή σου. Παρασκευοπούλου 97. Μάθε περισσότερα στο ozelbeautypro.gr.
12: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαλπή.
13: Είμαι ο Τόνης Ρέμος. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
14: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
15: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
16: Είμαστε οι Μέλισσες.
17: Καλησπέρα και σήμερα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Ελπίζω να είστε καλά όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Να σας βρει και η Δευτέρα κάπου όμορφα, ήρεμα και γαλήνια μέσα σας τουλάχιστον. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10 εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8.

Αυτό ήταν ο Teddy Swims, Lose Control. Εμείς δεν θα χάσουμε τον έλεγχο εδώ, αντιθέτως. Νίκη Μπελεδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10 στο Love Radio Κρήτη 102,8. Το είπα. Να πούμε καλή εβδομάδα σε όλους. Άλλωστε, εντάξει, εμείς δεν μπορούμε να τα λέμε το πρωί, τα λέμε το βράδυ. Κάποιοι σας τα είπα νωρίτερα. Χρόνια πολλά σε αυτούς που έχουν γενέθλια και χρόνια πολλά στο Σταύρο και στη Σταυρούλα που γιορτάζει σήμερα. Είναι η μέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος, από τον Τούρκο κατακτητή. Να πούμε ότι έχουμε πολλά να δούμε, αλλά σίγουρα θα κάνουμε μία ανασκόπηση για τα όσα είδαμε το Σαββατοκύριακο, που ήταν πολλά και διάφορα. Υπήρξε ο πολιτιστικός παλμός έτσι έντονος στο νησί μας, βούλιαξε για ακόμα ένα Σαββατοκύριακο από εγχώριους και ξένους επισκέπτες, με τον τουρισμό να κρατά γερά στα μέσα Σεπτεμβρίου, και έχουμε γενικά έτσι πολλά να σχολιάσουμε, και γι' αυτό θα μείνουμε όμως σε κάποια πιο συγκεκριμένα. Έχουμε εκδηλώσεις όμορφες, έχουμε γεγονότα να συζητήσουμε σημαντικά. Θα πάμε όμως τώρα σε Δανάη και άλλοι και θα έρθουμε να τα πούμε.

Live από την Πλατεία Ελευθερίας. Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη. Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr.

Αυτό ήταν ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Παρασκευή πρωί, εμείς έχουμε Δευτέρα απόγευμα προς βραδάκι εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8. Νίκη Μπελαδάκη μέχρι και τις 10. Δυστυχώς, άλλη μια είδηση προβλημάτισε την τοπική κοινωνία το Σαββατοκύριακο με τους νέους ελέγχους της Ελλάς για τη μέθη ανηλίκων. Καθώς ένας ακόμη 16χρονος εντοπίστηκε σε κατάσταση μέθη στα Χανιά, φέρνοντας ξανά στην επιφάνεια το θέμα της εύκολης πρόσβασης των εφήβων στο αλκοόλ. Βέβαια, τα βλέπουμε, τα διαβάζουμε, ανησυχούμε, λέμε όχι Παναγιά μου, μην τύχει στο δικό μου παιδί, αλλά δεν ξέρω τι κάνουμε τελικά στην πράξη γι' αυτό. Λοιπόν, εγώ θα σας πω ότι αν κάνετε τη βόλτα σας αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης ή και όχι στο κέντρο, κάπου τριγύρω, αξίζει να έχετε στο μυαλό σας ότι υπάρχει ένα φιλανθρωπικό παζάρι, δεύτερο χέρι, χέρι βοηθείας, που συμβαίνει, έχει ήδη ξεκινήσει από τις 12 του Σεπτέμβρη και κρατάει έως τις 4 Οκτωβρίου στο Πάρκο Γεωργιάδη. Φιλοξενείται λοιπόν το φιλανθρωπικό παζάρι δεύτερο χέρι, χέρι βοηθείας του Συνδέσμου Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου. Βιβλία, παιχνίδια, κοσμήματα, διακοσμητικά, είδη σπιτιού και πολλά ακόμη αντικείμενα περιμένουν να βρουν το επόμενο σπίτι τους. Ενώ κάθε αγορά στηρίζει το σημαντικό έργο του Συνδέσμου για γυναίκες και παιδιά που χρειάζονται προστασία και στήριξη. Είναι καθημερινά εκεί από τις 9 το πρωί έως τις 8 το βραδάκι στο Πάρκο Γεωργιάδη. Οπότε είπα να το πούμε από τώρα, σε περίπτωση που προλαβαίνετε να κάνετε τη βόλτα σας και να βρείτε κάτι να στηρίξετε αυτό το σημαντικό έργο. Πάμε σε Maroon 5, This Love.

0: Νίκη Μπελαδάκη εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8 και θέλω να σας πω ότι υπάρχει ένα μαγαζί που δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει στιγμές, σερβίρει εμπειρίες, σερβίρει ραντεβού, παρέες, οικογένειες, αλλά και εκείνο το αγαπημένο μπέργκερ που το τρώμε μόνοι μας και μας φτιάχνει τη διάθεση. Και με παρέα, γιατί όχι. Στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης στον Άγιο Μινά σας περιμένει ένας χώρος φωτεινός, ζωντανός, με χαρακτήρα. Ο Αμερικανός είναι σημείο συνάντησης που γίνεται στάση.
1: Το Jewelry Tip του μήνα από την Ωρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο Ζαφύρι, τον γενέθλιο λίθο του Σεπτεμβρίου. Βαθύ, αριστοκρατικό και διακριτικά επιβλητικό, το Ζαφύρι είναι μια πέτρα που αποπνέει σοφιστική πολυτέλεια. Το κλασικό μπλε του χρώμα συνδυάζεται υπέροχα με λευκό χρυσό, κίτρινο χρυσό και διαμάντια. Μπορεί να φορεθεί σε ένα statement δαχτυλίδι, αλλά και σε πιο διακριτικά κοσμήματα που προσθέτουν βάθος και χρώμα σε μια καθημερινή εμφάνιση. Είναι ιδανικό για όσες αγαπούν την κομψότητα με χαρακτήρα.
2: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
3: Translation complete. Η μετάφραση ολοκληρώθηκε. Η επικοινωνία όμως όχι. Η πραγματική επικοινωνία καλλιεργείται με ανθρώπινη επαφή και μοναδικές εμπειρίες. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη, το ταξίδι ξεκινά με την προσέγγιση Jump, χτίζοντας γερές βάσεις και συνεχίζεται καλλιεργώντας επικοινωνία, δημιουργικότητα και αυτοπεποίθηση. Η εκπαιδευτική μας φιλοσοφία βραβεύτηκε με Silver στα ELT Excellence Awards για τη δημιουργικότητα στη διδασκαλία. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη. Μέλος του δικτύου QLS. Albert Schweitzer 18 Ηράκλειο και Vassalu.com.
4: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
5: Έως την Τετάρτη, σκύψεις και βασίες Giga μόνο 13,90. Όλα τα υγρά πιάτων Fairy 900 ml μόνο 2,87. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός.
6: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
7: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
8: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
7: Τέλειο. Πού είναι?
8: Κατεχάκη 14 στο Ηράκλειο ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
7: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.

Αυτό ήταν ο Αντώνης Ρέμος με το τραγούδι Δευτέρα εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Δεν θα μπω στη διαδικασία να σχολιάσω όσα είδαμε στη συναυλία. Όχι γιατί έχω να πω κάτι κακό, αντιθέτως, γιατί για ακόμα μια φορά με στεναχώρησε, για να μην πω ότι με κούρασε, αυτή η σταθερή και έντονη ανθρωποφαγία. Ο καθένας μπορεί και κρίνει και ασκεί πολύ έντονη κριτική από το πληκτρολόγιο του σε όλο τον κόσμο. Είτε είναι διάσημοι, είτε είναι άσημοι. Ένα παραπάνω για αυτούς που είναι και έξω, είναι διάσημοι χρόνια και υποτίθεται τους αγαπάμε και τους έχουμε αγαπήσει από το έργο τους, αλλά βρίσκουμε αφορμή να πέσουμε να τους φάμε σε κάτι που δεν συμφωνούμε. Έτσι έγινε και με τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη, μαζί με όλους τους υπόλοιπους καλλιτέχνες που βρέθηκαν εκεί, εξ αυτών και η Κέτη Γαρμπή, η οποία πραγματικά θεωρώ ότι έχει νιώσει πάρα πολύ άσχημα και άβολα, όπως δεν έχει νιώσει ξανά στη ζωή της. Ο καθένας κρίνει τι είναι σωστό και τι όχι με το δικό του τρόπο και με τα δικά του μάτια. Δεν μπορούμε να ξέρουμε όμως, εάν δεν μπούμε στη θέση του άλλου, τι θα κάναμε. Δεν μπαίνουμε ποτέ στη θέση του άλλου. Το σωστό ή το λάθος είναι τόσο υποκειμενικό. Αυτό θα πω μόνο και θα προχωρήσω στο επόμενο αγαπημένο τραγούδι από Ροξέτ και Δελή.

0: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
1: Τρέξε!
2: Τι είναι πάλι, βρε κορίτσι μου!
1: Χάλασε η κουζίνα! Δηλαδή, ποια κουζίνα! Και το πλυντήριο και το ψυγείο! Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα!
2: Άσε τις φάρσες, δε μασάω!
1: Αλήθεια, λέω, άνθρωπέ μου! Δες, δεν λειτουργεί τίποτα!
2: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
1: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
2: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
1: Όλα τα ανταλλακτικά. Στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
2: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
3: Την Ανέκ Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς. Τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Ανέκ Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Αληθινά σχόλια μαθητών και γονέων.
5: Οι καθηγητές έχουν όρεξη για μάθημα και είναι εκεί για κάθε απορία. Νιώθω πολύ άνετα στο φροντιστήριο Κόπακα.
6: Μαθαίνω σωστά αγγλικά, έχω ευχάριστες εμπειρίες και συμμετέχω εύκολα γιατί οι καθηγητές εξηγούν καλά το μάθημα.
7: Η ποιότητα και το χαμόγελό σας με κάνουν να νιώθω εμπιστοσύνη και ασφάλεια στο φροντιστήριο Κόπακα.
8: Από την πρώτη στιγμή νιώσαμε εμπιστοσύνη και οικειότητα. Με αποτέλεσμα την καλύτερη απόδοση του παιδιού μας.
4: Κέντρα Ξένων Γλωσσών Κόπακα. Για εμάς η καλύτερη διαφήμιση είστε όλοι εσείς. Σας ευχαριστούμε.
9: Εγγραφές από 7 Σεπτεμβρίου.
10: Καλησπέρα και πάλι είστε εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Και πάμε να δούμε πώς θα αναδείξουμε τα χέρια μας. Το Jewelry Tip του μήνα, η μαυρομάτη Σόρα, μας προτείνει να δίνουμε προσοχή στα δαχτυλίδια που επιλέγουμε. Τα δαχτυλίδια τραβούν το βλέμμα στα χέρια. Γι' αυτό και η σωστή επιλογή κάνει μεγάλη διαφορά. Τα πιο λεπτά σχέδια δίνουν μια κομψή καθημερινή αίσθηση, ενώ ένα δαχτυλίδι με έντονη πέτρα μπορεί να γίνει statement στοιχείο της εμφάνισής μας. Αν φοράτε πολλά δαχτυλίδια μαζί, κρατήστε μια ισορροπία στα μεγέθη και στα μέταλλα, ώστε το αποτέλεσμα να δείχνει προσεγμένο και όχι τυχαίο. Επισκεφτείτε τη Μαυρομάτη Σόρα στην Ίδης 3, Ηράκλειο Κρήτης. Περισσότερα θα βρείτε στο ora.mavromatis.com.

Αυτή ήταν η Δέσποινα Βάνδη, τα ήσυχα βράδια εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη μέχρι και τις 10 και θα κάνω ένα μικρό σχόλιο για την εξωτερική πολιτική των ημερών. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε μήνυμα ισχύος και αποφασιστικότητας από το Καστελόριζο μέσα στο Σαββατοκύριακο, ξεκαθαρίζοντας πως η Ελλάδα δεν δέχεται απειλές εν μέσω νέων προκλητικών δηλώσεων από την Άγκυρα. Το λέω γιατί υπήρξε μια αγωνία τις προηγούμενες ημέρες. Κάποιοι μάλιστα σχολίασαν μήλες πολλά μπορούμε να πάμε σε πόλεμο. Είπαμε διάφορα εδώ με τους φίλους ακροάτες. Είπα λοιπόν να κάνω αυτή την αναφορά έτσι για να σας φύγει το άγχος βρε παιδί μου. Πάμε σε Olivia Dean και So Easy. Επιστρέφω.

Αυτή ήταν η Ευρυδίκη, το μόνο που θυμάμαι. Εγώ θυμάμαι πολλά, η αλήθεια είναι. Καλύτερα να μην θυμάσαι, θα πω αυτή τη στιγμή. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο του Love Radio Κρήτη 102,8. Καλή εβδομάδα σε όλους. Να πούμε ότι την Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, χορεύουμε για τη ζωή στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Ο Σύλλογος Ήριδα για τα Δικαιώματα Ατόμων με Αυτισμό μας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά με τους Κώστα και Γιώργο Σαριδάκη, τον Μανώλη Καλικάκη και τον Γιάννη Μαρτσάκη, με τη φιλική συμμετοχή του κριτικού συγκροτήματος Αριστοτέλης, και θα δείτε πολλά ακόμα, το μόνο σίγουρο. Γενική είσοδος είναι στα 12 ευρώ, για τα παιδιά είναι στα 8 ευρώ, ενώ για τα αμαία είσοδος είναι δωρεάν. Όλα τα έσοδα της βραδιάς θα διατεθούν για το έργο και τις δράσεις του Συλλόγου Ήριδα. Αυτά αξίζει να τα ζούμε και να προσφέρουμε. Πάμε να συνεχίσουμε, έρχομαι ξανά εδώ.

0: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδωμάτιο. Με μείον 20% σε επιλεγμένες ρηταριέρες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. IKEA.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούργια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
3: Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ. Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ.
2: Μπράβο Νικόλα. Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι και στα social media Μίνι Μάτζιο.
3: Μίνι Μάτζιο, Μάμι Κουλ.
4: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση, επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
5: Υπάρχουν μέρη που απλά πας και υπάρχουν μέρη που θέλεις να ξαναπας. Η μεζοδοφολιά στην Αγία Πελαγία σας τρώνει τραπέζι με αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις, λαχταριστούς μεζέδες θαλασσινών και κρεατικών και πολλές vegan επιλογές. Η παρέα γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά, τα ποτήρια γεμίζουν, οι μεζέδες έρχονται στη μέση και το κέφι είναι βασικό συστατικό. Ένας ξεχωριστός χώρος με καλλιτεχνική υπογραφή που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Μεζοδοφολιά! Γιατί οι καλύτερες αναμνήσεις γράφονται γύρω από ένα τραπέζι.
6: Το νέο φροντιστήριο είναι δίπλα σου. Από το γυμνάσιο ως το πανεπιστήμιο. Στις αγωνίες, στην προσπάθεια, στις επιτυχίες. Νέο φροντιστήριο. 51 χρόνια τώρα διδάσκουμε την επιτυχία. Με 82 φροντιστήρια και κέντρα μελέτης homework σε Ελλάδα και Κύπρο. Νέο φροντιστήριο. Και πέτυχες.
2: Σταματάκη Ρωμίνα, Λεωφόρος Κνωσού 200. Τώρα και με homework ξένων γλωσσών.
7: Hydrogym Physiotherapy Hall. Ανακαλύψτε με τη βοήθεια του νερού τη νέα γενιά προγραμμάτων άσκησης και αποθεραπείας τραυματισμών και χρόνιων νοσημάτων. Προπόνηση θεραπευτικής άσκησης μέσα στην πισίνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις ηλικίες σε ολιγομελή group ή personal. Hydrogym Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζι. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
8: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
9: Σίγουρα δεν πήγαν στο ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
8: Στα κοντά.
9: Κοντά είναι και το ανθοπολείο Heaven.
10: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven. Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζι Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
11: Σε κάθε περίσταση εκφράζουμε ένα λουλούδι.
12: Hello, I'm Sam Smith.
13: This is Elton John.
14: Hey guys, it's Bruno Mars.
15: This is Alicia Keys.
16: Hey, what's up, this is John Legend.
17: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
18: Καλησπέρα και πάλι. Καλησπέρα σε όλους εσάς που συντονιστήκατε τώρα στην παρέα μας. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο του Love Radio Crete 102,8. Ταξιδεύουμε μαζί όμορφα και ερωτικά μέχρι και τις 10.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Αυτή ήταν η Αναβίση και το τραγούδι Σαντρέ εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8. Νίκη Μπελαδάκη μαζί σα. Πάμε ταξιδιάρικα ερωτικά και θα πάμε στα του καιρού τώρα. Γιατί εδώ στην Κρήτη ζούμε σε μια δική μα παράλληλη θερινή πραγματικότητα, η αλήθεια είναι. Μπορεί στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα να έβγαλαν ήδη ζακέτε, ειδικά με τι βροχέ του Σαββατοκύριακου. Αλλά όχι. Εδώ ο Σεπτέμβρη επιμένει να κάνει τον Αύγουστο. Δευτέρα και Τρίτη με το θερμόμετρο να φλερτάρει από 30 έω 33 βαθμού. Έτσι θα πάμε λοιπόν και αύριο. Μια υγρασία που κόβεται με το μαχαίρι, ειλικρινά σας το λέω, ειδικά τις βραδινές ώρες. Εγώ την Κυριακή, ψέματα, το Σάββατο ζορίστηκα περισσότερο, εχθές όχι τόσο. Το Σάββατο ζορίστηκα πάρα πολύ το βράδυ. Κρατήστε όμως μια σημείωση: οι μετεωρολόγοι παρακολουθούν στενά ένα σύστημα που μπορεί να φέρει τα πρώτα σοβαρά θερμοπορεινά σημάδια και τοπικές βροχές προς το τέλος της εβδομάδας. Μέχρι τότε οι βουτιές στη θάλασσα μπορούν να συνεχίσουν. Η ιδανική θερμοκρασία στους 25 βαθμούς. Εσείς που μπορείτε, τρέξτε να κάνετε και άλλα μπάνια. Θα σας πω σε λίγο πιο αναλυτικά. Πάμε σε Έλληνα Παπαρίζου και αλήθεια τώρα.

0: Αυτή ήταν η Αντέλ με το Hello εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη και κάνουμε παρέα μέχρι και τις 10. Πάμε τώρα στη βραδιά ερευνητή που πραγματοποιείται και φέτος στο Πανεπιστήμιο Κρήτης την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου. Σημειώστε το. Είναι μια ξεχωριστή βραδιά που η έρευνα συναντά την κοινωνία και η επιστήμη γίνεται εμπειρία. Ξεκινά ώρα 6 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ στο Ρέθυμνο αλλά και το Ηράκλειο. Ερευνητές λοιπόν και ερευνήτριες του Πανεπιστημίου Κρήτης μας καλούν να πειραματιστούμε, να εξερευνήσουμε, να κάνουμε ερωτήσεις, να παίξουμε, να μάθουμε, να γνωρίσουμε από κοντά τους ανθρώπους πίσω από την έρευνα. Για το Ηράκλειο θα γίνει στην Πανεπιστημιούπολη Βουτών, στην Ιατρική Σχολή, με ελεύθερη είσοδο για όλους, με δράσεις για παιδιά και οικογένειες, επιστημονικά παιχνίδια, διαδραστικές παρουσιάσεις, εκπαιδευτικές δραστηριότητες, πολλές εκπλήξεις, φαγητό, κεράσματα, αλλά και όλα αυτά που μπορούν να γίνουν μια γιορτή μέσω της διαπαιδαγώγησης. Και αυτά είναι τα πολύ σημαντικά που πρέπει να τα λέμε, να τα σημειώνετε. Εγώ θα τα ξαναπώ τις επόμενες μέρες για να μην το ξεχάσετε. Πάμε σε Σάκη Ρουβά τώρα και δεν έχει σίδερα η καρδιά μου.
1: Δεν έχει σίδερα η καρδιά σου να με κλείσει. Δεν έχει σίδερα για να με φυλακίσει. Χωρίς να θέλω δεν μπορεί να με

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβ Ρέντιο Κρήτης 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Ρέντιο και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε.

0: Καλησπέρα σε όλους. Ελπίζω να είστε καλά, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Ακούτε Love Radio Crete 102,8. Νίκη Πελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Στο Jewelry Tip του μήνα, η μαυρομάτη Σόρα μας δείχνει πώς να επιλέξουμε κοσμήματα για μία βραδινή εμφάνιση. Για το βράδυ, δεν χρειάζεται να φορέσετε πολλά κοσμήματα. Συχνά, ένα εντυπωσιακό ζευγάρι σκουλαρίκια ή ένα δαχτυλίδι με ιδιαίτερη πέτρα είναι αρκετό για να δώσει χαρακτήρα και πολυτέλεια στο look. Αν το φόρεμα είναι minimal, μπορείτε να επιλέξετε κάτι πιο bold. Αν το ρούχο έχει ήδη λάμψει ή έντονες λεπτομέρειες, αφήστε τα κοσμήματα πιο καθαρά και refined. Επισκεφτείτε τη Μαυρομάτη Σόρα στην Ίδης 3, Ηράκλειο Κρήτης. Περισσότερα θα βρείτε στο ora.mavromatis.com.
1: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3 Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Μπόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
2: Υπάρχει ένα μέρος που δεν διαλέγεις ανάμεσα σε θέα και φαγητό? Εστιατόριο Βένετο, το πιο όμορφο παράθυρο της πόλης, με θέα το ενετικό φρούριο Κούλε. Μεσογειακή ελληνική κουζίνα, εκλεκτές πρώτες ύλες και ζεστή φιλοξενία. Κλείστε το τραπέζι σας στο veneto.pavlarestaurant.com ή καλέστε στο 2810-223-686. Εστιατόριο Βένετο, Επιμενίδου 9. Φαγητό που αξίζει τη θέα.
3: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν

0: ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκη. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50.
1: Christie Academy, η νούμερο 1 σχολή στα επαγγέλματα ομορφιάς, σε περιμένει. Η αρχή της καριέρας σου ξεκινάει τώρα. Σπούδασε χωρίς καθυστέρηση σε ολιγομελή και ταχύρυθμα τμήματα. Επαγγελματικό μακιγιάζ. Αισθητική άκρων ονειχοπλαστική. Αισθητική σπα μασάζ. Κομωτική. Barber. Modeling. Christie Academy. Μεγάλες προσφορές για τη νέα εκπαιδευτική σεζόν. Christie Academy. Επιμενίδο 22, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-334503.
2: Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε στη φυσική ομορφιά ενός καταπράσινου εξωτικού σκηνικού. Στον Ονειρόκηπο, οι εκλεκτές γεύσεις της Μεσογείου σε καλούν να τις ανακαλύψεις. Αφέσου σε ένα γαστρονομικό ταξίδι με δημιουργικά πιάτα, μοναδικά wine pairings και μια ατμόσφαιρα που μόνο ο Ονειρόκηπος μπορεί να προσφέρει. Ονειρόκηπος, η καλοκαιρινή οάση του Civitel Creta Beach στην Αμουδάρα, λίγα μόλις λεπτά από το Ηράκλειο, με άνετο πάρκινγκ. Απόλαυσε κάθε στιγμή, κάθε γεύση, κάθε καλοκαιρινή βραδιά.

Αυτό ήταν ο Bruno Mars. I just might. Εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8. Νίκη Μπελαδάκη μέχρι και τις 10. Λοιπόν, είχαμε μια καυτή κίνηση. Μιλάω για τον καιρό πάντα. Δευτέρα και Τρίτη, λοιπόν, και αύριο η εβδομάδα δείχνει ότι ο υδράγυρος παραμένει σε υψηλά επίπεδα για την εποχή. 28 με 30 βαθμούς. Ενώ στην Νότια Κρήτη και σε κλειστές πεδιάδες όπως η Μεσαρά, το θερμόμετρο αγγίζει και 33 βαθμούς. Σήμερα αλλά και αύριο, από ό,τι φαίνεται. Το κοκτέιλ τώρα της υγρασίας έρχεται από την άπνοια. Οι εξασθενισμένοι άνεμοι, που είναι μόλις 1 με 3 μποφόρ αυτές τις ημέρες, θα κρατήσουν την υγρασία σε πολύ ψηλά επίπεδα, τοπικά έως και 70% κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η στροφή τώρα θα γίνει από τα μέσα της εβδομάδας, Τετάρτη και Πέμπτη, λένε, θα το δούμε βέβαια, δεν θα είμαστε, ότι το σκηνικό αρχίζει σιγά σιγά να αλλάζει. Οι άνεμοι στρέφονται σε βοριάδες και έτσι μια μικρή ανάσα δροσιάς θα μας σκεπάσει και θα μας κάνει να νιώσουμε κάπως καλύτερα. Υπάρχει και αυτό το ανοιχτό παράθυρο για βροχές από Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο, λόγω της έντονης βαρομετρικής αστάθειας και των σεναρίων για το βαρομετρικό χαμηλό στο Ιόνιο και Νότιο Αιγαίο. Θα το δούμε, γιατί συνήθως αυτά τα ζουν μόνο εκεί στα Χανιά. Εμείς εδώ δεν αντιλαμβανόμαστε πολλά. Λοιπόν, πάμε σε Αντώνη Ρέμο τώρα, και θα έπρεπε.

0: αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη, εδώ στη Love Radio Κρήτης 102,8 και πάμε να δοκιμάσουμε αμερικάνικο μπραντς. Αυθεντικό αμερικάνικο μπραντς, όπως πρέπει να είναι. Bagels, pancakes, burgers από το πρωί. Στον Αμερικανό, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, στον Άγιο Μινά. Αρχοντοπούλου 11. Απλά σημειώστε το.
2: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Climatologic Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sales Service.
3: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
2: Τηλεφωνικό κέντρο 2810 254 222. Climatologic Base Vasilis. Η κλιματο λογική επιλογή.
4: Χρωματιστή και Μολία. Ένα σύγχρονο και φιλικό κέντρο μελέτης και δημιουργίας για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Σε έναν ασφαλή και δημιουργικό χώρο, τα παιδιά οργανώνονται, προετοιμάζονται για το σχολείο και χτίζουν αυτοπεποίθηση. Ολιγομελή τμήματα με καθοδήγηση από εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Δίδω Σωτηρίου 19 στο Μασταμπά. Χρωματιστή και Μολία. Εκεί που η μάθηση παίρνει το χρώμα που της ταιριάζει.
5: Στην ταβέρνα Ρεράκης η γεύση είναι βασική αρχή. Εκλεκτό κρέας, φρέσκο ψάρι, όλα ξεχωριστά. Η φροντίδα στην κάθε λεπτομέρεια, η θέα στη θάλασσα να ομορφαίνουν τη στιγμή. Και επιλογές χωρίς γλουτένι για να απολαμβάνουν όλοι. Σταλινοπεράματα Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2810-822284. Ταβέρνα Ρεράκης. Κάθε γεύση, μία εμπειρία.

Αυτός ήταν ο Weekend Sacrifice εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Λοιπόν, εγώ να κάνω την υπενθύμησή μου ότι επειδή το καλοκαίρι καλά κρατεί, σήμερα μπορεί να έχουμε Δευτέρα, όμως σύντομα θα έχουμε και Τετάρτη. Και τα βραδιά στο Ηράκλειο έχουν το δικό τους ρυθμό, σταθερά, στο 360 Rooftop Bar, στο Αστόρια Καψής, με τα Summer Vibes. Κάθε Τετάρτη αλλά και Παρασκευή από τις 8.30 το βράδυ απολαμβάνουμε μοναδικά κοκτέιλ στην πιο όμορφη θέα της πόλης και τις καλύτερες μουσικές επιλογές από τον DJ Μάνο Κισανδράκη. Αν θέλετε λοιπόν να απολαύσετε ένα όμορφο βράδυ, Τετάρτη και Παρασκευή, στο 360 Rooftop Bar, στο Αστόρια Καψής, πλατεία Ελευθερίας 11, ζείτε την απόλυτη εμπειρία. Μην το χάσετε, αξίζει, είναι πραγματικά πολύ όμορφο. Όποιος έρχεται το σχολιάζει. Πάμε σε Γιώργο Σαμπάνη τώρα και τι θέλω εγώ με σένα.

live από την Πλατεία Ελευθερίας. Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη. Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr.

Αυτός ήταν ο Νίνο με το τραγούδι «Φοβάμαι» και εγώ φοβάμαι με όλα αυτά που διαβάζω και βλέπω αυτές τις μέρες. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο του Love Radio Κρήτης 102,8. Το θέμα των ημερών εννοείται ότι είναι έτσι, το κοινωνικό πεδίο, η κοινή γνώμη και όλα αυτά τα σοκαριστικά που έχουμε βιώσει, τις καταιγιστικές εξελίξεις γύρω από τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, τις κατηγορίες των γιατρών και του Κέντρου Ευεξίας, μια υπόθεση που έχει ανοίξει μια πολύ μεγάλη συζήτηση για το νομικό πλαίσιο αυτών των δομών. Παρ' όλα αυτά όμως, είδα ότι έξω από το ιατρείο, μέσα εισαγωγικά αυτό, βρέθηκε κάποιος κόσμος τις προηγούμενες ημέρες και μάλιστα υπήρξαν ρεπόρτερ που τους τράβηξαν να λένε «Τι κάνετε εσείς εδώ?» Λέει «Έχουμε ραντεβού με τον γιατρό». «Μα δεν είδατε», λέει, «όσα έγιναν?» Λέει «Ναι, αλλά εγώ το έχω κλείσει», λέει, «3 μήνες πίσω». Δηλαδή δεν μας απασχολεί πραγματικά τίποτα, δεν αντιλαμβανόμαστε ούτε τα πιο απλά, ούτε τα πιο βασικά. Άρα, ξαναλέω, αυτό που είναι ανίκητο είναι ένα πράγμα. Και αν δεν λύσουμε αυτό το πράγμα που ξεκινάει από την παιδεία και από το σπίτι, δεν θα λυθεί τίποτα απολύτως. Πάμε να συνεχίσουμε, επιστρέφω σε λίγο.

0: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη. Κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη. Τώρα στο Ηράκλειο. Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
1: Η διακεκριμένη χορογράφος και δασκάλα χορού Μαρμαρίδη Όλγα και η ομάδα της σας καλωσορίζουν στο Beatbox Dance Factory. Ελάτε να γνωρίσετε όλα τα είδη χορού σε ένα ευρύχωρο και υψηλής αισθητικής χώρο που πληρεί όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές. Πληροφορίες εγγραφές στην οδό Λεβίνου 70α και στο τηλέφωνο 2810-310-569. Beatbox Dance Factory.
2: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώστου του 9, Αθήνα.
3: Για το γαμπριάτικο κουστούμι, Κοντογιάννης. Για τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής του άντρα, Κοντογιάννης. Η πρώτη επιλογή, κάθε άντρα με απαιτήσεις και στυλ. Πλούσια συλλογή κουστούμιών για όλους τους τύπους των αντρών, με προτάσεις από τους μεγαλύτερους οίκους μόδας, Ελλάδας και εξωτερικού. Στο καμαράκι, στο Κοντογιάννη. Ένα όνομα, μία ιστορία. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 189, στάση Κοντογιάννη και menfashion.gr.
4: Κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, ραντεβού για τα απόλυτα Summer Vibes στο 360 Rooftop Bar του Αστόρια Καψής. Με Signature Cocktails, την ομορφότερη θέα της πόλης και τον DJ Mano Stadex με τα πιο δυνατά καλοκαιρινά sets από τις 8.30 το βράδυ. 360 Rooftop Bar Αστόρια Καψής. Πλατεία Ελευθερίας 11. Good Music, Great Vibes.
5: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
6: Είμαι ο Τόνης Ρέμπος.
7: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
8: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
9: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
10: Είμαστε οι Μέλισσες.
11: Καλησπέρα και πάλι. Είμαστε εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη μέχρι και τις 10 και για αυτή τη μία ωρίτσα θα περάσουμε πολύ όμορφα ξεκινώντας με Ελένη Φουρέιρα και Αλληλούια.

Αυτό ήταν ο Γιάννης Πλούταρχος με το Παραμιλάω εδώ στο Λαβρίδιο Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη μέχρι και τις 10 και σε άλλα νέα. Ωραίο αυτό που είδαμε πάλι το Σαββατοκύριακο. Μία ακόμα σπουδαία εμφάνιση απέναντι στον Μόντο Ντουμπλάντης. Πραγματοποιήσε ο Εμμανουήλ Καραλή στη Βουδαπέστη με άλμα 6-15. Κατέλαβε τη δεύτερη θέση όπως είδαμε στο τελικό του επικοντό στο World Athletics Ultimate Championship. Ολοκληρώνοντας με εντυπωσιακό τρόπο τη σεζόν του 2026. Και ευχόμαστε πραγματικά μέσα από την καρδιά μας και την ψυχή μας να συνεχίσει έτσι και πάντα με αυτό το υπέροχο χαμόγελο να μας κάνει περήφανος ό,τι και αν κατακτά. Πάμε, take me there.

παλαιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Αυτή ήταν η Έλληνα Παπαρίζου, παρέα με τον Αναστάσιο Ράμο. Αν με δεις να κλαίω. Εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8 προσπαθούμε να χαμογελάμε και να κρατάμε ένα αισιόδοξο πνεύμα, τέλος πάντων, vibe για να το πω καλύτερα. Λοιπόν, θέλω κάπου εδώ να στείλω τα φιλιά μου και την αγάπη μου στο υπέροχο Χριστινάκι μας, στη Χριστίνα μας, γιατί για κάποιο λόγο, επειδή Δευτέρες είναι βαριές, έτσι, βαριές και ασήκωτες, εγώ ξεχάστηκα και δεν έστειλα στην αρχή της εκπομπής τα χρόνια πολλά εκεί που έπρεπε. Είναι το νεραϊδάκι μας. Είναι ένα πολύ καλό πλάσμα, μια πολύ καλή ψυχή, για να το πω πιο σωστά, και κάνει πολλά πράγματα εδώ στο Love Radio Κρήτης, οπότε της οφείλουμε αγάπη, σεβασμό, εκτίμηση και πολλές ευχές, πολλές όμορφες και θετικές ευχές. Να είναι πάντα καλά. Χρόνια πολλά, Χριστίνα μας. Πάμε σε Πέγκι Ζήνα και Μόνη Καρδιά.

0: Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας μέχρι τις 10. Love Radio Κρήτης 102,8. Και επειδή είμαστε ραδιόφωνο για να αγαπήσετε αλλά και για να απολαύσετε, σας πω σε μία ακόμα απόλαυση. Εκεί στον Αμερικανό, στην Αρχοντοπούλου 11, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, στον Άγιο Μινά. Από εκείνα τα μέρη που τα θυμάστε, γιατί το μπέργκερ μυρίζει και γεύεται αλλιώς. Αμερικάνικη κουζίνα με ελληνική καρδιά.
1: Το Jewelry Tip του μήνα από την Ωρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο Ζαφύρι, τον γενέθλιο λίθο του Σεπτεμβρίου. Βαθύ, αριστοκρατικό και διακριτικά επιβλητικό, το Ζαφύρι είναι μια πέτρα που αποπνέει σοφιστική πολυτέλεια. Το κλασικό μπλε του χρώμα συνδυάζεται υπέροχα με λευκό χρυσό, κίτρινο χρυσό και διαμάντια. Μπορεί να φορεθεί σε ένα statement δαχτυλίδι, αλλά και σε πιο διακριτικά κοσμήματα που προσθέτουν βάθος και χρώμα σε μια καθημερινή εμφάνιση. Είναι ιδανικό για όσες αγαπούν την κομψότητα με χαρακτήρα.
2: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28420 25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
3: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature sangria. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
4: Νέος χώρος, νέα σεζόν, ίδια αγάπη για το χορό. Η Nenas Academy σας υποδέχεται σε νέα διεύθυνση. Αρχιμίδους 12. Nenas Academy. Commercial ενηλίκων. Hip-hop για παιδιά και φίβους. Zumba, high heels, χορογυμναστική και ενδυνάμωση. Nenas Academy. Νέος χώρος, νέα σεζόν, ίδια αγάπη για το χορό.
5: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element, Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811 118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.

Αυτό ήταν ο Θοδωρής Φέρης με το τραγούδι «Είπες» εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στην παρέα σας μέχρι και τις 10 για λίγο ακόμα, αλλά θέλω να σας πω για ακόμα μια φορά ότι ό,τι και αν κάνετε μέσα στη μέρα σας, μπορείτε να κάνετε τη βόλτα σας από εδώ, από το πλακόστρωτο Σαπουτιέ και να μας λέτε ένα γεια. Το στούντιο είναι όσο ζεστό δεν φαντάζεστε. Ζεστό εννοώ, όχι ζεστό να ζεσταίνεστε, γεμάτο αγάπη, γεμάτο έτσι, θετική αύρα. Οπότε αν θέλετε ακόμα και ένα γεια να μας πείτε, ελάτε να μας το πείτε. Αλλιώς, εδώ θα βρείτε στο Love Cafe μας καφέ, πρωινό, brunch, snack. Όσο εμείς κάνουμε τις εκπομπές μας, είναι γεμάτο αγάπη και επιλογές για όλους εσάς. Δουλεύετε με το λάπτοπ σας, πραγματοποιείτε το meeting σας, ξεφυλίζετε το βιβλίο σας, απλά χαλαρώνετε, απολαμβάνετε ένα γκοσιπάκι με τους φίλους σας, ό,τι και αν είναι αυτό. Εμείς σας περιμένουμε και πάλι εδώ για να έρθετε και να μας γνωρίσετε. Love Cafe, το website μας εννοείται, αλλά και το podcast που μπορείτε να κλείσετε μέσα από το website, σας περιμένει και αυτό. Μας παίρνετε και παντού όπου και αν πάτε, μέσω του love1028.gr. Αυτά είχα να πω, τίποτα άλλο. Πάμε σε Σάκη Ρουβά και σε θέλω σαν τρελός.

0: Καλησπέρα σε όλους, είστε εδώ συντονισμένοι στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο και πάμε στο Jewelry Tip του μήνα. Η μαυρομάτη Σόρα μας προτείνει κομψές επιλογές για μια bride to be. Σε μια νηφική εμφάνιση, τα κοσμήματα πρέπει να φωτίζουν την νύφη χωρίς να τη βαραίνουν. Τα μαργαριτάρια, τα διαμάντια και οι λεπτές χρυσές λεπτομέρειες είναι πάντα κομψές επιλογές γιατί προσθέτουν λάμψη με απαλότητα. Το νηφικό κόσμημα δεν πρέπει να κλέβει την παράσταση. Πρέπει να αναδεικνύει το πρόσωπο, το φόρεμα και τη στιγμή. Επισκεφτείτε τη μαυρομάτη Σόρα στην Ήδης 3, Ηράκλειο Κρήτης και μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο ora.mavromatis.com.
1: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούστα Λασιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
2: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Make Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Make Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος, βλεφαρίδες, αποτρίχωση λέιζερ, μασάζ, περιποίηση μαλλιών και άκρων, σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο makepavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Make Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
3: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη, των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια, φροντίδα, Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Production.

0: στη νύχτα.
1: Αυτός ήταν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, Φωτιά στη νύχτα, εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Θα κάνω τώρα εδώ μια δήλωση. Δεν θέλω να έρθει ακόμα το έντονο φθινόπωρο, η αλήθεια είναι. Μ' αρέσει αυτός ο καιρός. Δεν έχει ούτε πολύ πολύ ζέστη. Εντάξει, τις μέρες έχει ακόμα αρκετή ζέστη. Αλλά είναι μια χαρά το βράδυ. Εγώ τώρα θέλω όμως να δω έτσι και μια μουντάδα. Όχι να πέσει η θερμοκρασία, μια μουντάδα. Κάπως έτσι, λίγο να καταλάβω. Ότι μπαίνουμε λίγο πιο ζεστά προς τα μέσα του Σεπτέμβρη. Βέβαια, ένας άλλος ακόμα λόγος που θέλω. Έχασα τα λόγια μου πάλι. Να συμβεί αυτό είναι γιατί βλέπω και παρακολουθώ πολύ ζεστά το τι συμβαίνει με τον ιό του Δυτικού Νείλου. Έως και τις 10 Σεπτεμβρίου, λένε, έχουν καταγραφεί 161 περιοχές που επηρεάστηκαν από τον ιό σε συνολικά 15 χώρες της Ευρώπης. Και μέσα ανησυχητικά έχει υψηλά ποσοστά η Ελλάδα. Πρώτη είναι η Ιταλία και μετά η Ελλάδα. Μετά ακολουθούν όλες οι άλλες χώρες. Οπότε εγώ να μην ανησυχώ, ανησυχώ. Ας φύγουν τα κουνούπια, ας πάνε αλλού. Λοιπόν, πάμε σε Leo Fathens, παρέα με Μαρίνα Σάτι. Εδώ, επιστρέφω εδώ να σας πω ένα καλό βράδυ.

Αυτό ήταν ο Damien Rice, The Blower's Daughter, εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Έτσι επέλεξα να κλείσουμε τη σημερινή Δευτέρα. Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Χρόνια πολλά ξανά σε αυτούς που γιορτάζουν, στο Σταύρο, στη Σταυρούλα, αλλά και στη Χριστίνα μας. Λοιπόν, να πω για ακόμα μια φορά ότι εύχομαι κάθε μέρα να σας βρίσκει όμορφα, θετικά, ήρεμα και γαλήνια, να είστε καλά, να προσέχετε τους εαυτούς σας και όσους αγαπάτε. Εμείς εδώ θα είμαστε και αύριο για να τα πούμε, Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου. Φιλιά πολλά, προσέχετε αυτά που έχετε. Γεια σας.

0: είναι το Top 5 του Love Radio Crete 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Ίσως αύριο να

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
1: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
2: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
4: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
3: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
4: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
5: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάδες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
6: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
7: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
8: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
7: Τι λες παιδί μου?
8: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
7: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε eFood, στο Box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
9: Αγάπη, τρέξε!
10: Τι είναι πάλι βρε κορίτσι μου?
9: Χάλασε η κουζίνα, δηλαδή ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
10: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
9: Αλήθεια λέω άνθρωπέ μου, δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
10: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης ΩΜΕ. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
9: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
10: Καραταράκης ΩΜΕ.
9: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης ΩΜΕ.
10: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
11: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρμπή.
12: Είμαι ο Τόνης Ρέμος. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
13: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

live από την Πλατεία Ελευθερίας. Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη. Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr. Love.

0: Τα ωραιότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι.
0: Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη. Κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη. Τώρα στο Ηράκλειο. Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
1: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση, επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
0: Ένα παιδί δεν μαθαίνει την αγάπη μόνο με λόγια. Τη μαθαίνει όταν νοιάζεται, όταν σέβεται, όταν καταλαβαίνει ότι μια μικρή ψυχή χρειάζεται χρόνο, υπομονή και ασφάλεια. Η σχέση με ένα κατοικίδιο μπορεί να γίνει για ένα παιδί ένα αληθινό μάθημα ζωής. Ένα μάθημα τρυφερότητας, ευθύνης και συντροφιάς. Στα Pet Samolis πιστεύουμε πως κάθε ζώο αξίζει αγάπη και κάθε οικογένεια αξίζει σωστή ενημέρωση. Ρώτησε σήμερα στα Pet Samolis πώς μπορείς να προσφέρεις το καλύτερο στο μικρό σου φίλο. Pet Samolis. Γιατί η αγάπη διδάσκεται με πράξεις. Αποκτήστε το νέο Citroën C3. Το City SUV 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό. Τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους. Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση, Ανδρέα Παπανδρέου 19, Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 28.

0: το 10 25 3000.
1: Έλα μωρό μου, τέλειωσες?
2: Κλείνω και έρχομαι.
1: Σε περιμένουν κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
2: Έφυγα!
1: Να παραγγείλω τις πίτσες.
2: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα, θα μου έρθει πιο φτηνά. Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8. Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι στη δική σου
0: και ξένα τραγούδια.
2: So
0: παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio cafe στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαπουτιέ.
1: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με after sales service.
2: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
1: Τηλεφωνικό κέντρο 2810-254-222. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Η κλιματολογική επιλογή.
3: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28420 25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
4: Hello, I'm Sam Smith. This is Elton John.
5: Hey guys, it's Bruno Mars.
6: This is Alicia Keys.

live από την Πλατεία Ελευθερίας. Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη. Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr.

0: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
2: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
1: Τι λες παιδί μου?
2: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
1: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
3: Την ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr στον ταξιδιωτικό σας πράγμα.

0: εξής. Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Και υποσχέσου πως θα με
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.
3: I feel by the wayside, like everyone else. I hate you, I hate you, I hate you, but I was just kidding myself. Our every moment.

Live από την Πλατεία Ελευθερίας. Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη. Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr. Love.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete 102,8.

live από την Πλατεία Ελευθερίας. Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη. Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Με αυτές τις λεπτομέρειες.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

Θα έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε. Θα σου έχουν πει πως αντιδρώ, πως δεν μιλιέμαι. Θα έχεις μάθει δεν μπορεί, πως ξαφνικά όλοι μου φταίνε. Είναι που μου λείψες πολύ,

Live από την Πλατεία Ελευθερίας. Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη. Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr. Love.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Είναι το Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Ωρα μας σε θέλει, τον κόσμο ανάποδα γυρνά. Άμα σε θέλει, μας σε θέλει.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε? Να μ' αγαπάς.
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

νεότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Live από την Πλατεία Ελευθερίας. Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη. Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr. Love.

0: νεότερα ελληνικά και, θα με βρεις και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: Ίσως να σε κάτι μακρινό, ίσως να σε κάτι αλήθεια.